0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Αλφα. Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: perdió.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop

και τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αμερικανικές επιθέσεις που

0: μειώθηκαν για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενοτορμούς, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και να έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν τω μεταξύ, η αμερικανική κεντρική διοίκηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενοτορμούς παραμένουν ανοιχτά για την διέλευση εμπορικών πλοίων. Εν τω μεταξύ, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε αεράμινα για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων, με εκρήξεις να ακούγονται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Το πρακτορείο Τάσνη μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Τέλος, η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από χθες στη Γαλλία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο πέρασε αρχικά από τη Γερουσία και ακολούθως εγκρίθηκε χθες και από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου. Ενώ για τους ήδη υφιστάμενους λογαριασμούς η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης της ηλικίας, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Στο μέσον της εβδομάδος είμαστε 22 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη 2026, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, να είστε καλά. Ζέστη πολύ σήμερα, προσοχή, θα προσομοιάζει η κατάσταση στον καιρό με την ημέρα όπου είχαμε την φωτιά στο μάτι, έτσι δήλωσε και ο κύριος Τουρνάς. Προσοχή λοιπόν μεγάλη, προσοχή και κυρίως για όλες και για όλους σας που έχετε τα σχετικά καρδιαγγειακά αλλά και βεβαίως αναβραστικά προβλήματα. Δεν χρειάζεται να καταπονήσετε τον εαυτό σας, δεν χρειάζεται να κάνετε σήμερα κάτι. Χαλαρά εδώ παρέα με το ραδιόφωνο του

Sky με όλες τις εκπομπές του και με όλους τους αγαπημένους σας στα μικρόφωνα. Θα περάσει η μέρα με λίγες δουλειές, με έτσι το πρωί πριν φτάσει για τα καλά η θερμοκρασία, έτσι κάποιες δουλειές και στο σπίτι, κάποιο μαγείρευμα, ελαφρά γεύματα, μπόλικα νερά, δροσιά και βεβαίως θα περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, αύριο λέει, θα είναι και ακόμα καλύτερα και την Παρασκευή. Όπως είναι, πάντως για σήμερα μεγάλη προσοχή και βεβαίως να σεβαστούμε και όλους τους εργαζόμενους εκείνη τις ώρες της πολύς πολύς έντονης ζέστης και των θερμοκρασιών οι οποίες θα είναι πολύ υψηλές. Και θυμίζω και επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο κ. Τουρνάς εχθές, ότι φορσομοιάζει οι καιρικές συνθήκες με τις καιρικές συνθήκες που είχαμε στην φωτιά στο Μάτι. Τα υπόλοιπα βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην επικαιρότητα γύρω από τον καύσωνα, με τις αίθουσες και με τους χώρους οι οποίοι οι Δήμοι φροντίζουν να έχουν ανοιχτούς για όλες και για όλους εσάς όπου θέλετε μια ανάσα δροσιάς κοντά στο σπίτι, αν δεν έχετε κάποιο άλλον τρόπο. Προσοχή μεγάλη πως κυκλοφορούμε, κλειστά κάποιες από τις συνήθειές σας χώρους πρασίνου για λόγους βεβαίως ασφαλείας και όλα αυτά σήμερα. Είπαμε, μέρα είναι, Τετάρτη είναι, ημέρα είναι, θα περάσει, δεν έχουμε καμία άλλη διαδικασία και ούτε χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τον εντοπισμό του Σταύρου Γεωργίου από την οικογένειά του νεκρός στο γραφείο του εκεί στην γειτονιά μας, στην 3η Φεβρίου, ανάμεσα από την Ιθάκης και την Τίνου. Οπότε λοιπόν αυτά έχει φτάσει ο ιατροδικαστής και έχει αναλάβει την υπόθεση το τμήμα ανθρωποκτονιών της δίωξης της Διεθνής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στα υπόλοιπα έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Κέρκυρα, όπου έχουμε δύο καιρούς. Είπαμε, προχθές ήταν η Δράμα, χθες ήταν η Κέρκυρα με έντονη βροχόπτωση. Τα μπουρίνια τα οποία έρχονται μετά από αυτή την πολύ πολύ έτσι, ζέστη. Και πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν και για σήμερα σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία ενδέχεται να υπάρξουν. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ΗΠΑ και το Ιράν και βεβαίως όλη αυτή την κατάσταση, να σας πούμε ότι ολοκληρώθηκαν ακόμη μία νύχτα οι επιθέσεις της ΗΠΑ στην περιοχή του Ιράν και εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχαμε από την κεντρική διοίκηση. Μέσα σε μόλις μία ώρα οι αμερικανικές λέει δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστοιχα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις, αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Όλα αυτά στη συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση για ακόμη μία νύχτα, δέκατη νύχτα κατά σειρά με επιθέσεις της Αμερικής προς το Ιράν και όλα βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τιμές του πετρελαίου, με την αύξηση των τιμών, με την ενέργεια και ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και ρεύμα, με ένα κρυκτικό κοκτέιλ στην αγορά. Ενέργειες που πυροδοτεί αυξήσεις, όλα αυτά με αφορμή και φυσικά με αιτία αυτήν τη συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση. Ένα πακέτο 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επενδύσεις, σύμφωνα πάντοτε με τις ανακοινώσεις χθες κυβέρνησης για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την πενταετία 2026-2030. Τα ακούσουμε τα σχετικά. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη αναμένουμε και άλλες εξελίξεις. Φαίνεται ότι αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή θα υπάρχει η συνάντηση του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Προφανώς για την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου. Προφανώς δεν μπορεί να βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ κατά από αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά και βεβαίως και μετά την ανεξαρτητοποίηση πιθανότητα και της κυρίας Όλας Γεροβασίλη. Φαίνεται λοιπόν πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα φτάνει να αριθμεί τους 10 μεταβίας βουλευτές. Η κυρία των Εχοληπτών είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Χαρά μας και τιμή μας η κυρία Δήμητρα Σταματίου. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι ενώνει το χθες με το σήμερα και θυμίζοντας βεβαίως τραγούδια από ανθρώπους που έχουν αφήσει το στίγμα τους σε αυτήν την πορεία τους. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτης, το 210-48-00-170-174. Να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στον Τάκη, ο οποίος το έχει στείλει από τις 5 παρτέρα, διότι η μεγάλη μέρα η σημερινή για τον Τάκη είναι ρεπό και η πρώτη βουτιά. Παραδοσιακά, ο Τάκης κάνει την πρώτη του βουτιά, όπως μας λέει, στην αεροπορική βάση του Αγίου Ανδρέα στην Αττική, από πιτσιρίκο σε όλα αυτά. Τώρα λίγο μεγαλύτερο, έχει κάτι παραπάνω. Τάκη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την παραγωγή.

Κάθε στον κυριότερο ενδύσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, και στη συνέχεια, όπως πάντα και όπως μας ξέρετε και μας έχετε συνηθίσει, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, οι ειδήσεις και αναλυτικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα τα ρεπορτάζ, όπως καθημερινά παρουσιάζονται και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Χλιτζάνη. Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, ενώ τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο έχει μεταβεί και η ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα τώρα λοιπόν με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Εφδιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορίας 4 για αρκετές επίσης περιοχές της περιοτικής και της νησιωτικής χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν το 41 με 42 βαθμούς και τοπικά 43, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα αγγίξει το 40 με 41 βαθμούς επίπεδος, βρίσκεται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται η υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι και 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο τώρα αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίαση υποχρεωτική υπαύση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Η Επιτροπή Κινδύνου Εκδήλωση Δασική Πυρκαγιά από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεωτέρα απαγορεύεται η είσοδο και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους του Λυκαβητού και Φινόπουλου. Επτάλεσεις φιλίας είναι και σήμερα ανοιχτές, μέσα από τις 9 το πρωί και τις 9 η ώρα το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά αυτές οι αίθουσες και οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από το πρωί σήμερα έως και το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος της Ιχσού, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό και το φαράγγι της Αμαριάς, λόγω επίσης των υψηλών θερμοκρασιών. Εντάξει, στην Κέρκυρα, η απότομη αλλαγή του καιρού που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην βόρεια αλλά και κεντρική Κέρκυρα ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα όμως τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Περισβεστική αλλά και πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία που δέντρα έχουν κλείσει δρόμους, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκληρώσε με επιτυχία την 11η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν στις 8 και 4 ώρα ανατολικής ακτής. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν, σύμφωνα με τη CENTCOM, ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστηκα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σκοπός των πληγμάτων αυτών είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τον παγκόσμιο εμπόριο αλλά και την ενεργειακή μεταφορά. Η
SATCOM πάλι υποστήριξε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη θαλάσσια αυτή η διεθνή οδό. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις αυτές έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και

τον επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Παρόλες αυτές τις εντάσεις, η ΕΝΤΚΟΜ και η Αμερικανική Διοίκηση υποστηρίζοντας στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Και όπως σημειώνουν από τις αρχές του Μαΐου, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση για τη διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων. Το Ιράν πάντως εχθές ανακοίνωσε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, του κ. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν και ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν την περιοχή του όρους Πικάξ, του πυρηνικού οχυρού του Ιράν, πολύ σύντομα. Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα επενδύσεων που θα αποτελέσει τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση στο ΟΔΗ Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνολικά, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 θα διατεθούν πόροι 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ψηφιακή μετάβαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, του στεγαστικού αλλά και σε υποδομές. Από το πακέτο των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 5,8 θα διατεθούν για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Όπως ήταν ο Πρωθυπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Νίκος Παπαθανάσης, κινητοποιούνται διπλάσιοι πόροι σε σχέση με την περίοδο του 2021-2025, προσθέτοντας ότι το κράτος εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους και τους επιστρέφει για τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, βάζει η τροπολογία που ψηφίστηκε τελικά εχθές το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η νέα αυτή πρωτοβουλία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση και εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Το ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες το βράδυ, κατά πλειοψηφία, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Χρονικό περιθώριο και την Παρασκευή έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις φορολογικές τους δηλώσεις. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για όσους διαπιστώνουν ανακρίβειες στα στοιχεία που έχουν δηλώσει πριν ενεργοποιηθούν οι εκτεταμένοι έλεγχοι και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εύσημα στην Ελλάδα, προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, δίνει μέσω του εκπροσώπου του State Department, χαρακτηρίζοντας την χώρα μας ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έδειξε αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ακόμη και όταν άλλες χώρες εξακολουθούν να υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα της απειλής. Για ένα σχέδιο πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για τον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου εχθές, ασκήθηκε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, καθώς, όπως επισήμανε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε εχθές ο 60χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ζευγαριού Ελλομαρικανών τουριστών έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Ο 60χρονος ζήτησε και πήρε αναβολή και προθεσμία μέχρι την 5η αύριο δηλαδή. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 του μηνός φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το θέμα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα του Μετρό. Στη συνεδρίαση θα είναι παρόντες επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και της Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με κατοίκους περιοχής, ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι. Τέλος, η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από εχθές Τρίτη στην Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο πέρασε αρχικά από την Γερουσία και ακολούθως εγκρίθηκε εχθές και από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση.
δυναμικό ξεκίνημα επιχείρησε ο Άντι Μπέρναμ ως νέος Πρωθυπουργός Βρετανίας, εστιάζοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του σε μέτωπα όπως εκείνα της ακρίβειας, της στέγασης αλλά και των κοινωνικών παροχών. Ενδεικτικά, εχθές ανακοίνωσε ο ίδιος ότι πρόκειται να καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου.

0: νέα ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, καθώς ο Σγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, μετά και την ακύρωση από το τουρκικό δικαστήριο του συνεδρίου που τον είχε αναδείξει στην ηγεσία του κόμματος το 2023. Η αποχώρησή του αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση ελληνικής προέλευσης. Το ένσημο που εργάζεται για τη μακροζωή μας εντοπίστηκε. Και εντοπίστηκε λοιπόν σε ανακάλυψη λοιπόν ενός έως σήμερα άγνωστου μοριακού μηχανισμού που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση και προάγει τη μακροζωή. Προχώρησε ομάδα ερευνητών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ειδικότερα λοιπόν η ερευνητική ομάδα που αποτελείται από την κυρία Αγγελική Σωτηρίου και τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη, υπό την καθηγή του καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη, αποκάλυψε τον κρίσιμο ρόλο ενός εξειδικευμένου, παρακαλώ πολύ, ενζήμου στην προστασία των νευρικών κυττάρων μέσω μηχανισμών κυταρικής ανακύκλωσης. Ο μηχανισμός αυτός αποδεικνύεται καθοριστικός για τη διατήρηση των νοητικών μας αλλά και κινητικών ικανότητων μας κατά τη διάρκεια της γύρανσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιωσίων στην ΚΑΕ ΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμύρια ευρώ και τίσιο 30% στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τέλος, ο Ολυμπιακός ενημερώνει επισήμως ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάι για τον Τόμας Βόκαπ ήταν 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις. Απορρίφθηκε άμεσα και ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία. Σκάικο.com.3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και ξεκινάμε με όλα αυτά που έχουμε με την κατάσταση σήμερα στα καιρικά και σε κατάσταση λοιπόν συναγερμού. Τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται για σήμερα Τετάρτη για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Ευάγγελου Τουρνά. Πάμε όμως να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη με όλα αυτά τα στοιχεία και αμέσως μετά τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος υπενθυμίζω λέει ότι οι σημερινές καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες που είχαμε την ημέρα της πυρκαγιάς, της δολοφονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.
1: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης στον Ημιτό. Εδώ λοιπόν αύριο, με βάση αυτά τα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου αλλά και το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας.

Επικίνδυνα σημεία. Από εκεί και πέρα βέβαια θα υπάρχει αυξημένη παρουσία και από δασοκομάντος και από τις ειδικές επιχειρησιακές μονάδες του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα τα οποία θα επιτηρούν καθόλου το 24ωρο. Να τονίσουμε ότι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς εκτός από εδώ την Αττική, στο κόκκινο, σε κατάσταση συναγερμού θα βρίσκονται η Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και Φθιώτιδας αλλά και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο. Αυτές είναι στο κόκκινο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θα είναι στο πορτοκαλί.

0: Δύσκολο, 24 ώρα αναμένεται αύριο.
1: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.

0: Καθώς κατέρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε για να έρθει στο γραφείο των Κηφισού, υπάρχει εδώ στο τέλος του Κηφισού ένα τροχαίο ατύχημα. Θέλει προσοχή στους ανθρώπους και στους οδηγούς όπου έρχεστε, προφανώς με λιγότερη ταχύτητα, γιατί υπάρχει και διακλάδος, υπάρχει και ο κλάδος εδώ, ο οποίος πάει για ΣΕΦ ή για συνέχεια στον Πειραιά. Προσοχή λοιπόν μεγάλη, έχει γίνει και ένα τροχαίο. Προσοχή, έρχεται ο Άρης, οπότε λοιπόν όλα καλά. Θα τον ακούσει σήμερα κανονικά. Τρεις ώρες το πρόγραμμα με πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία έχει να πει, όπως και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Sky 100,3 και την πρωινή ζώνη. Η Αθηνά Μαράκη με ό,τι νεότερο υπάρχει, 5:30 ακριβώς, και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Νεκρός εντοπίστηκε αργά χτες βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σήμερα σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων.

Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33, καλημέρες, καλό πρωινό. Αγίας Μαγδαληνής, Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης Παρθένο Μάρτυρος. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαγδαληνή, στην Μάγδα, στην Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα. Χρόνια σας πολλά. 6 και 20 ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου, 20 και 43 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1894 έχουμε το πρώτο ράδι.

βεβαίως, ο Άγιος Φεβρουάριος, ίσως τα πήγαινε μπροστά, Δήμος Μούτσης, και σαν σήμερα, για, έτσι είναι και πολύ ωραίο, έτσι καλοκαιρινό, το θυμάμαι χρόνια εδώ, Θυμίος Καλαμούκης το παίζει πολύ, για βάλει να ακούσουμε.

Υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνήσεων.

του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται πολύ δύσκολο να παραμείνει ο κύριος Φάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που το κόμμα έχει αλλάξει γραμμή, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει καταγγείλει μεθοδεύσεις σε σχέση με τον τρόπο που εξελέγει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και την επαναφορά.

που τα πράγματα αλλάζουν. Να σε καλά, να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα στους, στην εστίαση ο Άγγελος. Κύριε Ρινέ, καλημέρα. Κύριε Κότσαρη, επίσης θερμότατες καλημέρες. Θερμότητες έτσι κι αλλιώς εκεί στο φούρνο, αυτό δεν έλειπε. Λες Παναγία μου να δουλεύεις σε τέτοια δουλειά. Αλλά αυτό είναι, έτσι είναι. Οπότε γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι εργασίες. Καλημέρα κύριε Σίσκα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και Ελλάς και Πασόκ τώρα ξεφουλκούν για το ποιος λειτουργεί ως βατήρας της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφορμή στάθηκε η θέση του κόμματος του κ. Τσίπρα για την μη κατάργηση των κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε την πρόταση του.

0: αποφάσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί.
1: Τη στιγμή που υπάρχει αυτό το δεδικασμένο, θα πρέπει να τροποποιήσουμε αυτό το πλαίσιο με τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αυξήσουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα.
2: Εμείς λέμε ναι στα μη κρατικά, όχι κερδοσκοπικά. Η θέση της Ελλάδας είναι σαν να κλείνει το μάτι ακριβώς στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
3: Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων

0: Και την ίδια ώρα λες, δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
1: Η μη κατάργηση των μη κρατικών πανεπιστημίων έφερε την πρώτη ανοιχτή κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας ένα debate μεταξύ των κομμάτων.
2: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει.

κάθε εργαζόμενο για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεωτέρας. Απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιχσου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει και το φαράκι της Αμαριάς σήμερα στην Κρήτη, λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει ένα καθαρό γήπεδο με καθαρούς

0: κανόνες και διαφάνεια τόσο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας όσο και των δικαιωμάτων των πολιτών από τη χρήση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης που είναι τόσο κρίσιμη και απαραίτητη στις μέρες μας, τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αμερικανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και να έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με εκρήξεις να ακούγονται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Το πρακτορείο Τάσνιμ μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισεγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως ανακοίνωσε, το μέτρο έχει σκοπό τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των ΗΠΑ. Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενώσιμα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν τελωνιακό δασμό 0% για περίοδο 2 ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο 1 έτους και κατόπιν στο 200%, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα γενώσιμα φάρμακα έχουν εξαιρεθεί μέχρι σήμερα από τους αμερικανικούς τελωνιακούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο και μπορούν να ανέρχονται έως και στο 100%. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4.

Αφού ζεσταίνεται, γιατί ζεσταίνεται και το πιο μάρμαρο, το πλακάκι πάει πιο δίπλα. Και το βρέχει συνέχεια. Αν και το ζωντανό σου στέλνει το μήνυμα. Και είναι και καλομαθημένο. Ούτε. Εν τω μεταξύ, χθες είχα και μια συνομιλία με φίλο πρωινό της παρέας εδώ πέρα. Ο οποίος κάνει διακοπές τώρα. Τυχερός είναι, μου λέει: α, μου λέει, εσύ θα καίγεστε εκεί. Πλέον και εγώ είμαστε. Του λέω: εσύ που είσαι, μου λέει: είμαι εκεί. Του λέω: ωραία, α, μου λέει: πολύ ωραία. Βέβαια, το κακό μου λέει είναι ότι στην παραλία και στην παραλία λέει, που είσαι, πάλι ζεσταίνεις. Γιατί μου λέει: πόσο να μπαίνεις στη θάλασσα. Μπαίνεις, βγαίνεις. Κάποια στιγμή μου λέει: κάτσε για παίξω. Πέστε μου τώρα, εσείς, ξαναλέω: ερώτημα κρίσεως. Το λέει και ο φίλος μου εδώ, ο Δημήτρης, πρωί-πρωί. Που πάει στο δρομολόγιο του. Πρωί-πρωί λέει: 30 βαθμοί στην Γλυφάδα, στις 5:30 το πρωί. Σας αρέσει αυτό καλύτερα, που δεν ξέρεις τι άλλο να βγάλεις. Τα έχεις βγάλει όλα πλέον. Το δέρμα να βγάλεις, τελειώνουμε. Αλλά εντωμεταξύ να ξέρετε ότι.

σεισμού και αυτά τα οποία, ρε παιδί μου, συμβαίνουν τώρα στα αεροδρόμια. Πάλι μου λέγανε χθες, κάπου νομίζω ότι είχε κάποιο ρεπορτάζ εφημερίδα σήμερα για ωριές, τουλάχιστον ωριές καθυστερήσεις, είτε στην αναχώρηση είτε στην άφιξη κάποιων πτήσεων. Αν σκεφτεί κανείς ότι καταγράφονται σχεδόν, λέει, 5.000 πτήσεις την ημέρα ή περνάνε πάνω από το κεφάλι μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 5.000 πτήσεις. Η χώρα, λέει, που έχει ακόμα περισσότερες πτήσεις, αλλά όμως έχει καινούργια μηχανήματα, καινούργιο εξοπλισμό κλπ, είναι οι Βρυξέλλες. Μπρυζέλ, όπου εκεί, λέει, είναι λίγο παραπάνω, 5.300. Και εκεί δεν έχουν, λέει, καθυστερήσεις. Αλλά ξαναλέω, εκεί έχουν άλλο μηχανισμό. Εδώ οι δικοί μας οι έρμοι, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, και κάπου διάβαζα ένα αφιέρωμα της Καθημερινής που έλεγε ότι νομίζω μια μισή ώρα τόσο αντέχουν να βλέπουν την οθόνη και να ελέγχουν τις πτήσεις οι οποίες είτε περνούν πάνω από το FIR Αθηνών, είτε πρέπει να προσγειωθούν. Κάπου πρέπει να προσγειωθούν, γιατί έχουν ένα προγραμματισμό να πάνε στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, ξέρω εγώ, στην Κάρπαθο κλπ. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και τα σχετικά. Μια μισή ώρα μετά, λέει, έχουν γίνει το κεφάλι τους κουρούμπελο, βγαίνουν έξω, κάθονται, λέει, κάνα τέταρτο 20 λεπτά να πάρουν τα ίσα τους, να ισιώσει λίγο το σύστημα και ξαναμπαίνουν μέσα για να κάνουν βάρδια. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε αεροδρόμια καθυστερήσεις, έχουμε πει για τις υποδομές στα λιμάνια, μην αρχίσω πρωί-πρωί, δεν είναι τώρα, δεν είμαστε της Μπουρμπούρας, αλλά το έχουμε για αυτό το ζήτημα. Μία πάνω στα βόρεια έχουμε και το θέμα με τους ελέγχους που γίνονται για τα αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν. Α, στα αεροδρόμια θυμίζω ότι έχουμε και το νέο σύστημα ελέγχου εισόδου-εξόδου για τους επισκέπτες από τρίτες χώρες, που και αυτό, λέει, κάνει ουρές επί ουρών για να φύγουν ή να έρθουν. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα. Όμως έρχονται οι τουρίστες, αγαπάνε Ελλάδα, ρε παιδί μου, αγαπάνε αυτό που πουλάμε. Μεταξύ μας είναι καλό το μαγαζί μας, αλλά το θέμα είναι πώς το αξιοποιούμε κι εμείς. Εν τω μεταξύ, λέει σήμερα, το αυτό έχει του μπάρει τελείως το σύστημα. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η Καθημερινή σήμερα που λέει, πλέον με αφορμή την ιστορία, ρε παιδί μου, του Instagram ή γενικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που μόλις βρούμε ωραία παραλία ή, ξέρω εγώ, απομονωμένη παραλία ή τέλος πάντων ερημική περιοχή, και αμέσως τη φωτογραφίζουν και την ανεβάζουν οι άλλοι. Τώρα το έχουν κόψει αυτό, λέει. Γιατί λένε, παιδιά, μην το κάνετε, διότι λίγες έχουν μείνει. Προστατεύστε τις. Και διάβαζα, λέει, στη Σύφνο, την Τίνο, τη Μάνη, τα Χανιά, αλλά και πολλές άλλες περιοχές, είτε στην Ηπειρωτική Ελλάδα, είτε στα νησιά μας, προσπαθούν, λέει, να μην λένε κουβέντα. Όπως επίσης, λέει, και προσπαθούν, λέει, να βρουν και μια λύση

και με τα πανηγύρια. Διαβάσου σε ένα πανηγύρι, λέει, πρόσφατα, λύση στον προφήτη Ηλία στη Σύφνο. Ήτανε, λέει, 10 Σύφνοι, 20 Αθηναίοι και 500 ξένοι τουρίστες. Διότι, άμα το λες μία...

Από την πάυση εργασιών εξαιρούνται οι κρίσιμες υποδομές υγείας, μεταφορών και κοινής ωφέλειας. Υπό την προϋπόθεση, λέει, λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Δηλαδή, κάπου καλά και νερό δηλαδή. Δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς υποψιάζουμε. Τι θα κάνουν και οι οδηγοί, σταματήσουν. Ε? Οι μηχανές του ΕΚΑΒ. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η επιθεώρηση εργασίας δεν θα επιβάλλει πρόστιμο αναεργαζόμενο 2.000 σε κάθε επιχείρηση που παραβιάζει την υποχρεωτική πάυση των εργασιών. Πρέπει να γίνει καταγγελία, υποψιάζουμε, γιατί πού να τους βρει όλους. Ε? Άρα θα την πω την κακία, με συγχωρείτε προϋπηρεία, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερη κακία, συνεχόμενη. Με μουρμούρας εγώ, δεν πειράζει. Άρα δηλαδή δεν παραγγέλνουμε τίποτα. Ούτε κανονικά πρέπει να δοθούν και να μοιραστούν ούτε θέματα ούτε τίποτα. Μιλάω και για τα παιδιά που είναι πάνω στα μηχανάκια τα έρμα. Μία με πέντε. Ξαναλέω, το μία μου φαίνεται αργά. Να, και το πέντε νωρίς είναι για τέτοιες θερμοκρασίες, διότι σήμερα είμαστε στην κατηγορία 5. Πόπο, 5. Αττική, Βιωτή, Αφθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Και στην κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι η Αρκαδία, η Λακωνία, η Έτωλο, Ακαρνανία, η Αχαΐα, η Φωκίδα, η Εύβοια, η Θεσσαλία, το Κιλκής, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ, τώρα τα λέω αυτά, μου λέγε η σύνταξη των ειδήσεων. Ω, καταιγίδα, βλέπω Θεσσαλονίκη. Να τα, να τα. Άρχισαν τα όργανα. Βλέπω, σύμφωνα με τα στοιχεία, 6 ώρα το πρωί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, νωρίτερα έβρεχε στη Φλόρινα στις 5. Τώρα βλέπω αέρα μπόλικο στη Θεσσαλονίκη με 26 βαθμούς Κελσίου και πέριξ της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω, Αβραάμ, καλημέρα. Τι γίνεται στην πόλη, βρέχει? Λοιπόν, νωρίτερα έβρεχε στη Φλόρινα. Χθες το βράδυ, λέει, είχε μπουρίνει στην Κέρκυρα με ισχυρούς ανέμους, αρκετή βροχή, πτώση δέντρων κλπ. Κλπ. Τα μάτια σας 14. Για σήμερα το απόγευμα, το έχει πει η κυρία Σούζη, στα βόρεια καταρχάς, και αύριο που είναι Πέμπτη, δόξα το μεγάλο δύναμο, θα πέσει και η θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία, τώρα μεταξύ μας μην νομίζω ότι το σπίτι θα δροσίσει. Το τούβλο έχει γίνει μέσα πύραυλος. Μίλαγα χθες με ένα πολιτικό μηχανικό. Εν τω μεταξύ, μιλάω, κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά. Όλοι κουνάνε το κεφάλι τους. Λοιπόν, μίλαγα χθες με ένα πολιτικό μηχανικό και μου λέει και το εξής. Μου λέει, Ψάλτη, πόσα χρόνια είναι το σπίτι σου? Του λέω 22. Μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής κλπ. Τα δομικά στοιχεία, λέει, του σπιτιού, είτε λέει το μπετόν, είτε πολύ περισσότερα τα τούβλα, τραβάνε ζόρι. Του λέω, τι εννοείς ακριβώς? Μου λέει, αυτό το ζέστη κρύο, ειδικά το καλοκαίρι, λέει, που τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο ζόρικα όσον αφορά τις θερμοκρασίες σε σχέση με το παρελθόν. Όχι και το παρελθόν δεν είχαμε, είχαμε και στο παρελθόν. Αλλά δεν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, τόσο ευμετάβλητα φαινόμενα κλπ. Μην νομίζεις, μου λέει, ότι δεν αφήνει και κάτι κάθε είτε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, είτε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία στο σπίτι. Του λέω, και τι να κάνω, κουνάω την ουρά μου εγώ, δηλαδή πώς θα το αντιμετωπίσω?

σελίδας, επικεντρώνεται λέει στο κέντρο της Αθήνας και βασίζεται λέει σε βιωματικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι περπατούν, εργάζονται και μετακινούνται καθημερινά στην πόλη. Στην πρώτη φάση συνέβαλαν εθελοντές και εθελόντριες της Greenpeace, του WWF Ελλάς κλπ. Λοιπόν, και μπήκα μέσα στο χάρτη, κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο. Αύριο το πρωί ελπίζω να έχουμε μια κουβέντα γύρω από το ζήτημα αυτό, αλλά αυτό θέλει τη συμμετοχή των πολιτών. Θα μου πεις, και τι να κάνουμε, κάθε φορά που πηγαίνουμε κάπου ψάλτη να σταματάμε και να ενεργοποιούμε και να κάνουμε δουλίτσα για αυτό το, ναι δεν κακό, μεταξύ μας θα το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έρθει η λύση από πάνω, όπως και λέει τέλος πάντων μια ψυχή, απετακάτω είναι η ιστορία, δεν απέτα πάνω. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Αν λοιπόν βρίσκετε και έχετε μέρη εκεί στην περιοχή σας, εντάξει, στο κέντρο της Αθήνας, στο λεκανοπέδιο που είναι ζεστό έτσι κι αλλιώς, κάντε μια καλή κίνηση, Cool Roots και GR. Τώρα, τι έγινε χθες με τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν, μπορείτε να μου πείτε. Αλήθεια, δεν είμαι ειδικός, άσχετος είμαι, αλλά άκουσα σε φυσικό ήχο αυτόν ο οποίος κατέγραφε με το κινητό του τη σύγκρουση ενός επιβατικού οχηματαγωγού με το με ένα, πώς το λένε, που ήταν μόνο με οχήματα. Ρο-ρο, έτσι δεν λέγονται αυτά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε αλήθεια, πώς γίνεται με τα σύγχρονα μέσα που έχουν τα πλοία να μην βλέπει το ένα το άλλο, μέρα, όχι με νύχτα. Πες νύχτα ρε παιδί μου, ξέρω εγώ δεν έβλεπα καλά, είχε ομίγλη και λοιπά. Και να πάει το ένα να χτυπήσει τη μούρη με μούρη το άλλο. Εν τω μεταξύ το ρόρο είχε μέσα λέει και φορτηγά τα οποία μετέφεραν κάτι οξυγόνα κλπ. Δηλαδή είναι να μην σου κάτσει καμία στραβή. Το άλλο με το μαχαίρωμα στην Ακρόπολη χθες το πρωί. Ένας 60χρονος ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω έχει και μια ιστορία. Με βάση αυτά που λέει το αστυνομικό δελτίο. Με ένα μαχαίρι πήγε και χτύπησε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών. Να ξέρετε ότι το θέμα αυτό έπαιξε αρκετά ψηλά στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Στα καλά καθόμενα οι άνθρωποι περιμέναν να μπουν στην Ακρόπολη και εμφανίστηκε κάποιος από το πουθενά κραδένοντας ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε δύο ανθρώπους. Τη γυναίκα λίγο πιο ελαφρά, ο άντρας λέει ο οποίος προσπάθησε να προστατεύσει τη γυναίκα λίγο πιο σοβαρά. Μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες, η γυναίκα βγήκε, ο άντρας το μεταφέρανε λύση στο ΚΑΤ μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο πρώτο νοσοκομείο. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Και τι να κάνουμε θα μου πεις, κοιτάμε δεξιά αριστερά. Ξέρω εγώ τι να σας πω κι εγώ. Αλλά είναι συγκλονιστικό και το θέμα αυτό το άλλο. Και το πλοίο, ξαναλέω, προφανώς, γιατί έμαθα ότι πήγε λέει ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος για να διαπιστώσει και να γίνουν και σχετικές έρευνες του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά από την άλλη μεριά ξαναλέω και το άλλο θέμα που το θεωρώ πολύ σοβαρό. Να σας πω και κάτι άλλο, υπάρχει και μια καλή είδηση. Αύριο 23 του μηνός επισήμως εγκαινιάζεται, θα παραδοθεί την Παρασκευή 24

γύρος ο περίφημος ε65, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή θα μπαίνεις Λαμία και θα φτάνεις Γρεβενά. Έχετε πάει από εκεί? Σας έχω πει καταπληκτικό, είχα πάει όταν ήταν μόνο το ενδιάμεσο κομμάτι. Ελλάδα ολέ. Μπροστά και πίσω δεν υπήρχε δρόμος. Αλλά ξαφνικά εκεί που πήγαινε στα χωράφια, ξαφνικά έπρεπε μπροστά σου μια λεωφόρο. Και αφού τελείωνε η λεωφόρος, ξανά πέφτε στα χωράφια. Ήτανε περίοδος κορονοϊού και πήγαινα το γιο μου φαντάρο, παιδιά. Γέλαγαν και οι πέτρες, όταν σας λέω γελάγαμε και οι πέτρες, για αυτό το οποίο υπήρχε εκεί. Ο περίφημος ε65, επιτέλους θα δοθεί στην κυκλοφορία την Παρασκευή. Ξαναλέω, νομίζω σε 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία θα είσαι στα Γρεβενά, δηλαδή θα είσαι στην Εγνατία οδό. Πηγαίνοντας αριστερά προς τα Γιάννενα ή την Ιγουμενίτσα, δεξιά όπου θέλεις. Μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία. Κλείνοντας, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά έχουμε να βρούμε τον κύριο Κεραμιτζόγλου, έχει να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μαθαίνω ότι η Ένωση Πυροσβεστών Αττικής θα προσφύγει, λέει, στην Εισαγγελία Αθηνών για να υπάρξει, λέει, προστασία από τα συνεχιζόμενα περιστατικά επιθέσεων από Ρωμά, κυρίως, λέει, στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας, την ώρα, λέει, εκτέλεσης των καθηκόντων των πυροσβεστών. Δηλαδή, ήταν περίοδος κορονοϊού και πήγαινα το γιο μου φαντάρο, παιδιά. Γέλαγαν και οι πέτρες, όταν σας λέω γελάγαμε και οι πέτρες, για αυτό το οποίο υπήρχε εκεί. Ο περίφημος ε65, επιτέλους θα δοθεί στην κυκλοφορία την Παρασκευή. Ξαναλέω, νομίζω σε 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία θα είσαι στα Γρεβενά, δηλαδή θα είσαι στην Εγνατία οδό. Πηγαίνοντας αριστερά προς τα Γιάννενα ή την Ιγουμενίτσα, δεξιά όπου θέλεις. Μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία. Κλείνοντας, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά έχουμε να βρούμε τον κύριο Κεραμιτζόγλου, έχει να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μαθαίνω ότι η Ένωση Πυροσβεστών Αττικής θα προσφύγει, λέει, στην Εισαγγελία Αθηνών για να υπάρξει, λέει, προστασία από τα συνεχιζόμενα περιστατικά.

0: προσφύγει, λέει, στην Εισαγγελία Αθηνών για να υπάρξει, λέει, προστασία από τα συνεχιζόμενα περιστατικά επιθέσεων από Ρωμά, κυρίως, λέει, στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας, την ώρα, λέει, εκτέλεσης των καθηκόντων των πυροσβεστών. Δηλαδή, πάνε οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν μια πυρκαγιά και μέσα σε όλα τα άλλα, μέσα στη ζέστη, τη φωτιά της, με αυτό, τους κινδύνους κλπ. Έχουν, λέει, και το μυαλό τους να αντιμετωπίσουν επιθέσεις από Ρωμά. Γιατί, παιδιά? Σας θυμίζω ότι αντίστοιχα περιστατικά είχαμε και στην υποδομή του προαστιακού σε κάποιες από εκείνες τις περιοχές, που μπαίνανε και κλέβανε οικόπεδα, καλώδια και λέω οικόπεδα. Εν τω μεταξύ μαθαίνω, λέει, ότι ετοιμάζεται η υποδομή, τυχείο δηλαδή, δεξιά και αριστερά, Θριάσιος, Ζευγολατιό και Θήβα, που θα είναι 7-8 μέτρα ψηλή, για να μην έχουμε ντράβαλα με να μπαίνουν μέσα να κόβουν καλώδια κλπ. Δηλαδή θα κοστίζει τώρα στο ελληνικό κράτος να φτιάξει υποδομή για να αντιμετωπιστούν τα γνωστά και μη εξαιρετικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας, της ετήσιας ξεχωριστής μοναδικής συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, αφιέρωμα Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο, κλασικό σημείο ραντεβού. Συμμετέχουν αφελοκερδώς για μια συναυλία που, επαναλαμβάνω, προετοιμάζεται ήδη. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, ticketmaster.gr για την αγορά των εισιτηρίων σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες που θέλετε εν όψη αυτού του μεγάλου μας ετήσιου ραντεβού. Τα έσοδα της συναυλίας για αγορά δεντριλίων, αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν.

0: Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεοτέρας, απαγορεύεται η

Τέλος, στη χρήση ηλεκτρικών πατενιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζει η τροπολογία που ψήφισε χθες Τρίτη στην Ομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ

0: Θέλουν υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών.
1: Προτεραιοποίησαμε την ανάγκη βοήθειας, την ανάγκη προστασίας των ανήλικων και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ρητή απαγόρευση. Δεν μπορούμε

0: κόστος ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
1: Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τεχνητή νοημοσύνη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε χθες ο 60χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ζευγαριού Αμερικανών τουριστών έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ παραπέμφθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Ο 60χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη.

0: να υποβληθεί σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, όπου όμως η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες δεν διαθέτει την πλειοψηφία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης.

0: Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog,

0: το sorry.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Ξενοσούς που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χριστίνα, καλημέρα. Καλό πρωινό.

Πάμε από τη μία μέχρι τις 5. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών. Σήμερα είμαστε στο κόκκινο, τα μάτια μας 14. Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 5, που σημαίνει συναγερμός, κλειστά όλα τα δάση για ευνόητους λόγους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως επίσης θέλω να θυμίσω και τη φροντίδα όσων μπορούν για τα αδέσποτα ζώα. Τα δεσποζόμενα τα έχουμε σε έλεγχο. Τα αδέσποτα είναι τα έρμα και αυτά που τραβάνε ό,τι τραβάνε. Εντάξει, είπαμε ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, εξαιρετικά δύσκολη μέρα, με συνθήκες οι οποίες δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστες. Τα μάτια σας 14, επαναλαμβάνω. Πριν πάω στον κύριο Μανώλη Καλατζή, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο από την Κύπρο, για να κουβεντιάσουμε λίγο αυτή την κινητικότητα που υπάρχει στο Κυπριακό, μου επιτρέπετε μια κουβέντα να πω μόνο. Διάβασα χθες μια δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Δεν θα σας πω τα νούμερα στα κόμματα, αυτό είναι το λιγότερο που με απασχολεί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Να ξέρετε ότι αυτοί που ρωτήθηκαν λένε ότι ο μοναδικός θεσμός που συγκεντρώνει πλειοψηφικά θετικές γνώμες είναι οι ένοπλες δυνάμεις. 62%, ενώ μόλις 8%, για να δείτε και τη διαφορά, δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα.

0: Κόμματα, κυρίες και κύριοι. Η εμπιστοσύνη προς τη Βουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση περιορίζεται στο 17%, στη δικαιοσύνη στο 23%, στο σύστημα υγείας 38%, είναι το δεύτερο το σύστημα υγείας μετά τις ένοπλες δυνάμεις, και μετά την υγεία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά η αστυνομία. Σε καλό δρόμο. Ε? Για πέστε μου και εσείς, να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αυτά λένε αυτοί που ρωτήθηκαν. Τώρα, πάμε στο Μανώλη Γαλατζή, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μετά από χρόνια πάλι, τι γίνεται, Μανώλη?
1: Καλά θα λέγαμε. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Τι γίνεται μετά από πόσα χρόνια εμφανίζεται στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Βέβαια, απέρχεται ο Γκουτιέρες. Ναι. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αναφορικά με το Κυπριακό. Θέλω να πω δηλαδή, ξαφνικά γιατί αναζωπηρώθηκε το κλίμα και μια κινητικότητα? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, το πρόγραμμα του Γκουτιέρες είναι να πάει και στις δύο πλευρές. Θα κάνει

0: μένει σε αυτό το ράφι το κυπριακό και ανοίγουν διαφορετικές απόψεις, όλο και πιο δύσκολο νομίζω, Μανώλη, ότι γίνεται η πορεία στην εξέβρεση μιας λύσης.
1: Αν δεν, έτσι
0: υπάρχει,
1: ακριβώς είναι.
0: Αν δεν υπάρχει καλή διάθεση δηλαδή, γιατί αν τα πράγματα έχουν άλλη τροπή από τις, και από την Αθήνα, κυρίως από την Άγκυρα, νομίζω ότι θα δρομολογήσει εξελίξεις διαφορετικά, απλώς θα πηγαίνουν και θα έρχονται οι αρμόδιοι.
1: Να πούμε την αλήθεια, η Αθήνα είναι υποβοηθητική στις αποφάσεις που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, η Λευκοσία. Δεν δίνει γραμμή, δεν κατευθύνει, μπορεί να λέει απόψεις, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.

0: με εστιακό βάθος 5,7 χιλιόμετρων, 3,2, και έγινε στο νομό Λασιθίου, νότια της Κρήτης, σε υποθαλάσσιο χώρο. Αλλά το καταλάβατε, μου στείλατε μήνυμα γι' αυτό και σας λέω τα στοιχεία. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-95-98-700.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου.

0: του στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ Λιωσίων ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Δυραχείου ως τη Λένορμαν. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Για καιρικές συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν εχθές το βράδυ στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ανακοίνωσε ο Σγκιού Ροζέλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Κάτσα, η Σαουδική Αραβία. Το οποίο είναι ένα σημείο που μας έχει δώσει το 75% της παραγωγής

0: για να μπορέσεις να πας από το νότο να περάσεις αμέσως από το Σουέζ, και επίσης είναι και το υπόλοιπο traffic. Δηλαδή αυτό είναι ένα two-way traffic όπως το λέμε. Δηλαδή είναι ένας διάβλος διπλός. Έρχονται πλοία από την Μεσόγειο
1: και μπαίνουν
0: και πάνε προς Μεσόγειο.
1: Έτσι. Μα άμα μπει κάποιος στο περίφημο marine traffic, θα δει σε πραγματικό χρόνο τώρα πόσες δεκάδες πλοία είναι στην Ερυθρά, είτε ανεβαίνουν την Ερυθρά είτε κατεβαίνουν την Ερυθρά. Άρα δηλαδή ουσιαστικά μπλοκάρουν, ξαναλέω, τρία σημεία κομβικά που έχουν να κάνουν με την αυσιπλοεία. Το ερώτημα το δικό μου τώρα με την εμπειρία σας είναι, όσο εύκολα δημιουργήθηκαν τα προβλήματα, τόσο εύκολα μπορούν να ανασχεθούν τα προβλήματα, να, εντός εισαγωγικών, να λυθούν τα προβλήματα. Πώς το εκτιμάτε εσείς με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα?

0: Ναι, δεν θα είμαι πολύ αισιόδοξο στο πόσο εύκολα μπορεί να τα λύσει. Γιατί όταν έχει βάλει μια συμφωνία στο τραπέζι και αυτή τη συμφωνία την έχουν υπογράψει και τα δύο μέλη.
1: Ναι.
0: Και θεωρητικά αυτή η συμφωνία μας έβαζε. Και λέω θεωρητικά γιατί πρακτικά έχουμε δει ότι τελικά αυτή η συμφωνία καταστράφηκε σχεδόν άμεσα. Αλλά μας έδινε δύο μήνες περιθώριο να κάτσουν αυτοί οι δύο που υπογράψανε
1: σωστό,
0: αυτό το μνημόνιο συμφωνίας. Γιατί ουσιαστικά δεν ήταν μια συμφωνία,
1: μεμοράντουμ,
0: ήταν ένα μνημόνιο. Ένα μεμοράντουμ ότι θα συμφωνήσουμε εντός 60 ημερών και θα. Απλά είχε φέρει ειρήνη, είχε φέρει μια κατάπαυση πυρός, είχε φέρει μέσα σε αυτούς τους όρους που προσυμφωνήθηκαν, ήταν ότι θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Και είδαμε ότι τώρα, δεν ξέρω, δεν θέλω να παίρνω ότι ξεκίνησε ο Αμερικάνος και γύρισε πίσω.

0: πολιτικά κόμματα με σκοπό να συζητηθεί αυτή τη φορά επί της ουσίας αυτό που ονομάζεται επιχειρηματικότητα και εμπόριο στην Ελλάδα, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε την αίσθηση και νομίζω ότι αυτή η αίσθηση που έχουμε είναι αντικειμενική, ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον η λέξη εμπόριο έχει φύγει από την δημόσια συζήτηση όσον αφορά.
1: Πάντως καταλαβαίνω, κύριε Καπραλή, για να σας διακόψω μόνο για μια φορά, ότι είναι στο επίκεντρο φέτος η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, άρα βρίσκεται την ευκαιρία να βάλετε πράγματα πάνω στο τραπέζι. Πάμε λοιπόν στα πράγματα αυτά που βάζετε. Ποια είναι λοιπόν?
0: Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με ένα πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις της επιχειρηματικότητας στο σύνολό της χωρίς δημοσιονομικό κόστος.
1: Ναι.
0: Και μπορώ να πω έτσι ενδεικτικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό κόστος, η μόρφωσης, με την δημιουργία όλων αυτών των θεσμών που χρειάζεται για να η ψηφιοποίηση του κράτους να μην αποτελεί κόστος. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές μας προτάσεις, πάλι χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

0: Ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος! Relax. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός. Δήμητρα Γαλάνη.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Τζίλι.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθω.

0: για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα.

και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

0: snacks, κορυφαία ποτά, live στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad

0: Ο Ανδρέας Δημιώτης είναι μαζί μας τώρα εδώ, Θάλαμο. Καλημέρα ξανά, Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε πολιτική τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε πολιτική. Σε λίγο θα βάλω ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, ο οποίος απαντά στο Πασόκ και στον Παναγιώτη Δουδόνη.
1: Τι λάγου το άκουσα, το άκουσα στην Βουλή.
0: Ναι. Λοιπόν, αναφορικός με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα βέβαια τους ακούω, μιλούν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένα θέμα είναι η κυρία που λέμε τώρα, γιατί τώρα την κυρία Κοβέση την προφέρουμε στη Λίγουσα. Η κυρία Κοβέση το ακούω. Ναι, το γυρίσαμε στη Λίγουσα. Αλλά υπάρχει και το ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων. Έτσι από τα σημεία που θέλω να σημειώσω, γιατί ξέρεις, θέλω και το εξής, και κάτι άλλο που μου σημείωσε ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος σε μήνυμά του. Όταν λέμε ότι

0: οι κλέφτες του ΟΠΕΚΕΠΕ που πήραν τα λεφτά των τιμίων αγροτών, οι τίμιοι αγρότες που δηλώνουν τα πραγματικά τους δεδομένα πληρώθηκαν κανονικά. Οι παράνομοι, οι απατεώνες, πήραν χρήματα που θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω στην Ευρώπη, στα Ευρωπαϊκά Ταμείο. Άλλο αν εμείς εδώ τα διαχρονικά. Γι' αυτό και υποτίμησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μητσοτάκης.
1: Μια παρένθεση αυτή. Πρέπει να δει κανείς το track record της κυρίας Κοβεσή όμως. Ναι. Δεν είναι και πολύ καλό. Δηλαδή έχει κυνηγήσει πάρα πολλούς στην Ευρώπη.
0: Και τον Ρωμάνο Πρωθυπουργό.
1: Αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν τελεσιδικήσει. Πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή είναι εκπληκτικό το πόσο αρνητικό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή ας περιμένουμε να δούμε πώς αυτά θα φτάσουν στο δικαστήριο, γιατί ήδη απαλλαγήκαν οι 7.
0: Οι 7 συν 2, 9.
1: Οι 7 συν 2, 9, η οποία με βούλευμα. Δηλαδή
0: αυτή είναι η πολιτική. Εδώ μη σκεπάζουμε σκάνδαλο, υπάρχει. Απατεώνες.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Εξετάζονται από την οικονομική αστυνομία, πάνε στα δικαστήρια κτλ. Έτσι δεν το συζητούμε ότι υπάρχει σκάνδαλο.
1: Ναι, αλλά αυτούς τους κυνηγάμε εμείς.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη τους κυνηγάει.
0: Τώρα, η αποτυχία, πώς θα το πω, όλη αυτή η μεθόδευση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένα πρόβλημα πάντως σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή στην πολιτική. Και εδώ να ας ακούσουμε το ηχητικό, γιατί θέλω να προχωρήσουμε. Χθες λοιπόν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και έχει απέναντί του τον Παναγιώτη Δοδονή και επισημαίνει το σφάλμα του Πασόκ. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Τα σφάλματα, τα διαρκή σφάλματα του Πασόκ. Αν είχα απέναντί μου τον Παναγιώτη Δοδονή, θα του έλεγα ησύχασε Παναγιώτη. Γιατί έτσι δεν καταφέρνετε κάτι. Αντιθέτως.
1: Τον εγκαλεί σαν νομικό κιόλας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Λοιπόν.
2: Κύριε Δοδονή, για να μην αντιδικούμε. Τα επιχειρήματά σας περί του ευρωπαϊκού κανονισμού τα έθεσε η κυρία Κοβεσή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Σχεδόν ομοφόνος η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είπε ότι την αρμοδιότητα την έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο της Ανανέωσης και όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ότι η ερμηνεία που δίνετε εσείς και η κυρία Κοβεσή στον κανονισμό κατά την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι λάθος. Επίσης, παρόμοια θέση έχουν εξαφράσει οι δημοσίες μέχρι σήμερα. Ο κύριος Ευάγγελος Βεντζέλος, αν τον ξέρετε, η κυρία Κατερίνα Ξαναγκαλοπούλου, αν την ξέρετε, η κυρία Κατερίνη Θάνου, αν την ξέρετε, και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, αν την ξέρετε. Όλοι αυτοί δήλωσαν στον Φόρουμ των Δελφών ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα ανανέωσης θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Άρα, κύριε Δουδονή, είναι από τη μία ο Βενιζέλος, η Θάνου, η Σακελαροπούλου, ο Παυλόπουλος και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με αυτούς και ο Γεωργιάδης και απ' την άλλη ο Δουδονής που λέει όλα αυτά τα ελαφρά για να καπουλήσει λίγο πνεύμα κατά της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Δεν αλλάζει ουσία, νομικά γίνατε ρεζίλ των σκυλιών.
1: Τι να πει, νομίζω ότι ο Άδωνης τα είπε όλα. Και αυτό είναι το λάθος του Πασόκ. Και γι' αυτό και δεν κουνιέται και η Βελόνα και γι' αυτό και τον έχει περάσει και ο Τσίμπρας καλά. Δηλαδή είναι δυνατόν να τα βρίσκουν όλα στραβά και να μην βρίσκουν γιατί μπορεί και ας πούμε αν ήταν στραβά να το δικαιολογήσω, αλλά βλέπεις ότι είναι από γκάφα σε γκάφα. Εγώ θεωρώ όμως τη μεγαλύτερη γκάφα.
0: Εκεί που θα μπορούσε να κάνει κριτική το Πασόκ, να σου πω αν με
1: τη μεγαλύτερη γκάφα ήταν στο παρόν για το Στουρνάρα.
0: Αυτό... Αλλά αν μείνουμε λίγο στο αγροτικό και θα πας σε αυτό, Ανδρέα. Η κεντρική κριτική στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και στις δύο κυβερνήσεις του, εννοώ στις δύο τετραετίες, είναι ότι άλλαξε 5 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη για μένα πώς θα το πω, αποτυχία από τους 5 υπουργούς σε ό,τι αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική επί της αγροτικής οικονομίας. Δηλαδή, θέλω να πω στην πρωτογενή παραγωγή. Δηλαδή, φαίνεται το λάθος, φαίνεται το πρόβλημα. Η προσπάθεια το να υπερκεράσεις και να παίξεις πάνω στα σκάνδαλα για ένα πράγμα το οποίο το Πασόκ γιατί δεν ψήφισε την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην
1: Ελλάδα που είναι, έχει αποδειχθεί
0: ότι παραδειχθεί το πολιτικό πρόβλημα την δικό του
1: ναι και η οποία είχε αποδείξει ότι έχει κάνει έργο
0: ακριβώς
1: Μεγάλο έργο. Είναι από τα πράγματα που
0: στην
1: πρέπει
0: να. Στην τακτοποίηση εκκρεμωτήτων που έχουμε πολύ σοβαρό.
1: Όχι, το άνοιγμα του ΦΠΑ που ήταν 24% που το έχει ρίξει στο 16% κάτω από το μέσο όρο του Ευρωπαϊκού. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Πιτσιλής και πρέπει να τα πει.
0: Και οι συνεργάτες του δεν είναι μόνο ο Πιτσιλής.
1: Ο Πιτσιλής και όλη η ομάδα.

0: Και πρέπει να το πιστώνουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό, γι' αυτό και βρίσκονται και λεφτά, υπάρχουν περισσεύματα. Ήδη διάβασα ότι είναι πάνω από τον το περίσσευμα είναι πάνω από τον προϋπολογισμό φέτος, στους πρώτους μήνες. Λοιπόν, γίνεται δουλειά, αλλά κάτι άλλο άργο. Εγώ θυμάμαι και επί Παπανδρέου πρωθυπουργού. Τότε λοιπόν, αν παίρναμε τις εκτάσεις που δηλώνονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε φτάσει μέχρι την Αφρική. Αν ξέρεις. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι διαχρονικά.
1: Είχαμε την αίσθηση να κλέβουμε την Ευρώπη, μάλιστα.
0: Ζυγίζαμε το βαμβάκι.
1: Αυτό έκατσε στα χέρια του Μητσοτάκη, έσκασε στα χέρια του Μητσοτάκη. Σωστά.
0: Ζυγίζαμε το βαμβάκι με βρεμένο, με πέτρες.
1: Σύμφωνα. Αυτά όλα
0: είχαν. Καλαμπόκι.
1: Ναι, αλλά είχαμε πει ότι το 19 επί Μητσοτάκη θα έπρεπε αυτό, η ιστορία ο ΠΚΠ να έχει τελειώσει. Δεν τελείωσε και έχασε στα χέρια του. Αυτό παραδέχτηκε ο
0: ίδιος.
1: Είναι ένα πράγμα αυτό και άλλο η παραγωγή πολιτικού χρήματος ότι τα αρπάξανε οι πολιτικοί. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση και δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Και για μένα η λύση είναι
1: πολιτικό χρήμα δεν παρήχθη δηλαδή.
0: Για μένα η λύση είναι η ΑΔΕ και αυτοί που την πολέμησαν είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά πρέπει να αναζητηθούν, οι οποίοι είναι οι ωφελημένοι, γιατί αυτοί έχουν να χάσουν.
1: Πάμε τώρα σε εκτιμήσεις. Χρόνος εκλογών. Τι λες?
0: Θα βάζω στοίχημα ότι θα γίνει το 27.
1: Ναι. Εδώ υπάρχει το εξής.
0: Το είπε 5 φορές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν είχε κάτι άλλο στο μυαλό του, δεν θα εκτιθόταν τόσο πολύ ο Μητσοτάκης. Θέλει να φαίνεται σαν θεσμικός να δημιουργήσει το τέτοιο ότι εγώ τα κάνω τα πράγματα όπως είναι.
1: Και μετά έλα να κάνουμε άλλη μια σκέψη τώρα επ' αυτού. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός θα βάλει χοντρό δίλημα στην κοινωνία. Δηλαδή για πρώτη φορά, αυτό το βρίσκω εξαιρετικό ως ιδέα, αν τελικώς το τηρήσει. Ότι δηλαδή να πει σε εμάς, παιδιά, πάρτε και εσείς μια ευθύνη στη ζωή σας. Τι θέλετε, επιλέξτε ρε παιδί μου, επιλέξτε. Άρα αν μπει τέτοιο χοντρό δίλημα, θέλετε κάτι από τα παλιά ή θέλετε να συνεχίσω? Μα, αφού μας πει τι θέλει να κάνει, εννοείται, αυτό είναι η βασική προϋπόθεση. Το δίλημα πότε πιάνει, όταν έχεις χρόνο μπροστά σου ή όταν ο χρόνος έχεις, δηλαδή έρχεται και σε στριμώχνει?
0: Νομίζω ότι έχεις το δεύτερο. Όταν σε στριμώχνει πιάνει το δίλημα. Ναι. Ενώ όταν έχεις χρόνο μπροστά σου λες σε δαΐ. Ναι. Αλλά πάμε σε αυτά που λες τώρα. Ναι. Έφερα μαζί μου 19 δημοσκοπήσεις. Όλες. Δεν εξέλιξα καμία για να μην κατηγορηθώ για κόπτω. Όλες διεξήχθησαν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Όλες. Το ελάχιστο που έδινα στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9, στο ΣΥΡΙΖΑ 26,5. Το μέγιστο που έδινα στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9 και στο ΣΥΡΙΖΑ 30,7. Το αποτέλεσμα 40,8 το Μάιο και 20,1.
1: Ναι, αλλά έχει όμως...
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι στις δημοσκοπήσεις...
1: Ότι αυτό είναι το 23 τα αποτελέσματα. Πρώτων εκλογών.
0: Πρώτων εκλογών. Ότι στις δημοσκοπήσεις...
1: Απαντάς πιο χαλαρά,
0: ενώ την ώρα που ψηφίζεις...
1: Αλλά έχεις 70% πολιτών σήμερα που δεν θέλουν Μητσοτάκη.
0: Και τότε είχαν, αν το δεις, είναι 68%.
1: Πόσο?
0: 68%.
1: 68% το 23 δεν θέλουν Μητσοτάκη.
0: Πάλι το ίδιο πράγμα είναι, λοιπόν.
1: Άρα ήταν η αναλογία πάλι στο 70-30, δηλαδή.
0: Αυτό δεν στέκει με κανένα λογική, γιατί και τον καιρό που πήρε 48% ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 52 δεν τον ήθελε. Είναι λογική αυτή? Ο Στάμερ που βγήκε πριν από λίγο καιρό, 38% τον ψήφο πήρε, το 62% δεν τον ήθελε. Καινούρια λογική ελληνική είναι αυτή. Δεν είναι, πώς λένε, ακόμα και ο Τραμπ, δεν ξέρω, 40% μου φαίνεται πήρε. Μπορεί και να πήρε και λιγότερα από τον Τέντ. Το 60% δεν τον ήθελε. Πρώτη φορά ακούγεται αυτή η λογική. Δεν μετράμε αυτούς που δεν το θέλουν, μετράμε αυτούς που το θέλουν. Διότι αυτοί που δεν το θέλουν, θέλουν 20 άλλους. Αυτό δεν σκέφτηκε κανείς. Ποιον θέλουν αυτό το 60%? Είναι, εάν υπήρχε κανένας που θεωρεί το καταλληλότερος, θα μας έβγαινε στον καταλληλότερο. Εδώ με η τελευταία δημοσκοπία.

0: Αντιμετώπιση που είδα, ακόμα και ξεπέρασε και τον κανένα ο Μητσοτάκης, που συνήθως ο κανένας ήταν, για να θυμηθούμε για την Οδύσσια τώρα, με τον κανένα που λείπει, λείπει, το ξέρεις, το θέμα του κανένα από την Οδύσσια του Νόλα.
1: Ναι, όντως το έλεγε όταν είχες σου χθες.
0: Μια και το δείξαμε αυτό.
1: Ένα λεπτό.
0: Αυξηθήκαν οι πωλήσεις της Οδύσσιας
1: σαν βιβλίο. Λόγω της ταινίας.
0: 10 φορές παγκοσμίως. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει κάτι τη δουλειά της.
1: Η ταινία της. Συγκλονιστική δουλειά.
0: Συγκλονιστική δουλειά.
1: Συγκλονιστική δουλειά. Συγκλονιστική Ελλάδα. Παίζει συγκλονιστικά η Ελλάδα ως κολόνα του πολιτισμού.
0: Του πολιτισμού.
1: Λοιπόν. Διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσική.
1: Λόγω της ταινίας.
0: 10 φορές παγκοσμίως. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει κάτι τη δουλειά της.
1: Η ταινία της. Συγκλονιστική δουλειά.
0: Συγκλονιστική δουλειά.
1: Συγκλονιστική δουλειά. Συγκλονιστική Ελλάδα. Παίζει συγκλονιστικά η Ελλάδα ως κολόνα του πολιτισμού.
0: Του πολιτισμού.
1: Λοιπόν. Διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι.

0: θέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κάνει. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Λοιπόν, η τελευταία φορά, κυρίες και κύριοι, και Ανδρέα Δερμιώτη, όπου ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το εκλογές του 27, είναι προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα 20 του μηνός, παρακαλώ.
3: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε, γιατί τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή τη τετραετία, τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι το, εδώ είναι όλο αυτό που λέμε, αυτό που συζητήσαμε, το δίλημα. Το δίλημα το βάζεις...
4: Όχι, είναι πιο σημαντικό αυτό που είπε στο τέλος.
2: Οι εκλογές είναι αυτό.
4: Ότι κάθε εκλογή δημιουργεί πολιτικό αποτέλεσμα και δεν πρέπει να εφησυχάσει ο κόσμος και να πει ότι επειδή μπορεί να υπάρχουν
2: και άλλες Κυριακές,
4: να μην πάει να ψηφίσει. Γιατί το είδαμε αυτό... Το τι έγινε το 14% έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα. Με τον εφησυχασμό του ότι είναι σίγουρο ότι θα βγει ο Μπακογιάννης και δεν πήγαν να ψηφίσουν και το 14% έβγαλε. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα και καλό είναι να το τονίζουμε, το ότι κάθε εκλογή παράγει πολιτικό αποτέλεσμα και δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ότι είναι τζούφια. Πότε να σου πω ότι είναι άσφαιρη, ναι, η εκλογή.
2: Πάντως, το εκλογές του 27, εγώ το έχω εδώ, έχει συγκεντρώσει ο Δημήτρης Γιαννήρης 6 ηχητικά. Έχει αρχίσει να το λέει από τις 27 Αυγούστου του 24. Το έχουμε 6, δηλαδή έχουμε 6 φορές το
4: παραπάνω στην
2: αίσθηση. Μπορεί να παραπάνω, αλλά σου λέω εγώ τα έχω εδώ ηχητικά που κάποια μέρα θα τα βάλω όλα μαζί, έτσι, για να έχουμε τα αλλεπάλληλα.
4: Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα πάει το 27, γιατί δεν θα το έλεγε τόσες πολλές φορές.
2: Το ασυμβίβαστο όμως βουλευτού υπουργού μαζεύτηκε από ό,τι κατάλαβα.
4: Εγώ δεν συμφωνώ.
2: Ποιο?
4: Πώς το λένε.
2: Ότι το μάζεψε ή ότι ήθελε να γίνει.
4: Όχι, ευτυχώς που το μάζεψε.
2: Μάλιστα.
4: Νομίζω ότι. Ακούστε, να σου πω κάτι. Δεν στέκει αυτό το πράγμα.
2: Στη μορφή πολιτεύματος μας δεν στέκει.
4: Βεβαίως, στη μορφή.
2: Πρέπει να γίνει προεδρική.
4: Αν γίνει προεδρική, τότε ισχύει αυτό το πράγμα. Μπορεί να διαλέγεις όποιον θέλεις. Όπως είναι στην Αμερική. Όπως είναι στην Κύπρο.
2: Όπως το κάνει ο Ερντογάν, ας πούμε.
4: Όπως το κάνει. Μπορεί το κάνει και άλλα πράγματα.
2: Αλλά... Κύριε Σπύρο Παπαθανασίου, το ασυμβίβαστο λέει είναι μάγκας να το προχωρήσει ο Μητσοτάκης ή θα υποκύψει. Αγαπητέ κύριε Παπαθανασίου, έφυγε το. Αυτό έφυγε. Αποσύρθηκε από την κυκλοφορία.

0: Είχε πει ο Μαρινάκης βέβαια εξ αρχής ότι είναι μια ιδέα. Έτσι είναι μια σκέψη, όχι ιδέα, είναι μια σκέψη για ποιο σωστή λέξη. Είναι μια σκέψη. Αυτή η σκέψη τελείωσε, κύριε Παπαθανασίου.
1: Εμένα πάντως, ας πούμε, αν μου έλεγε κάποιος τι θα ήθελε να αλλάξει, θα ήθελα να καταρριθεί ο Σταύρος.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνουν 200 μονοεδρικές, αν θέλεις, 200 μονοεδρικές, να ψηφίζουμε μόνο ένα υποψήφιο.
0: Μάλιστα.
1: Και να καταργηθεί ο Σταύρος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η πείρα από εμένα αυτό έχει δείξει, ότι όλα τα χαλάει ο Σταύρος.
0: Ναι.
1: Και το θέμα του ΠΚΠ και το θέμα του τέτοιου. Δηλαδή, ο βουλευτής, πράγμα ο Σταύρος δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ ομόσταυλων. Το έχει αντιληφθεί.
0: Φυσικά. Σκοτώνεται μεταξύ σου.
1: Σκοτώνεται μεταξύ
0: του κόμματος.
1: Του ίδιου κόμματος. Ναι. Αντί να σκοτώνεται με τον αντίπαλο. Και δημιουργεί και τις προϋποθέσεις ότι ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του και όχι τα του κόμματός του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Πες μου τώρα, σε αυτήν την, αν φτάσει μέχρι τέλους, οι άλλοι τι κάνουν? Δεν δίνει δυνατότητες να αναπτυχθούν και άλλοι? Δηλαδή να αναπτυχθεί και άλλο ο Σαμαράς, ας πούμε, να λέει ότι χάσαμε τη δεξιά μας ταυτότητα και, να, και δεν είμαστε πια δεξιό κόμμα, είμαστε κάτι άλλο και όλο αυτό. Τον Τσίπρα να λέει τα δικά του.
1: Ο Τσίπρας,
0: και ένα νικητικό Τσίπρα, παρακαλώ.
1: Ο Τσίπρας,
0: νησιά εξοπλισμοί, αγαπητή κυρία
1: Γαλαντίου.
0: Καλά, αυτό είναι αυτό τώρα. Είναι, αλλά πες μας μέχρι να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν. Ο Σαμαράς θα την κάνει την ιστορία του, είτε τώρα είτε αργότερα.
0: Δεν θα το κάνει το κόμμα, φαίνεται
1: ότι θα το κάνει. Το impact του θα είναι περιορισμένο. Είχε πάρει 4,88 με την πολιτική άνοιξη, πιο νέος και πιο, αν θες, μεσσίας τότε. Τώρα πόσο να πάρει? Και αν πολύ πιθανόν, αν γίνουν και παρελπτικές εκλογές, να μην...
0: Είπαμε όχι παρελπτικές.
1: Αν λέμε. Μπορεί να μην πάρει ούτε 30% και να γίνει και ρεζίλη. Αλλά τι δουλειά, ο Τσίπρας τουλάχιστον φιλοδοξεί και λέει: εγώ θα ενώσω την αριστερά για να κυβερνήσω.
0: Και θα πάρω το Πασόκ, δεν πια
1: θα ενώσω και θα πάρω να κυβερνήσω. Ναι. Ο Σαμαράς τι φιλοδοξία έχει, να κυβερνήσει με 4,88 που πήρε? Δεν.
0: Όχι, το είπαμε. Το σενάριο Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης κάτω από το 25 για να ανταλλάξει το ποσοστό του και να το προσθέσει.
1: Και πάνω από
0: 25. Χωρίς να είναι ο Μητσοτάκης αρχικός στην Δημοκρατία.
1: Και πάνω από 25 να είναι, πάλι θα πει: εγώ του δίνω του βουλευτέ μου, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Και κοροϊδό να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν θα φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας επικοινωνεί με το κοινό και περί εξοπλισμών και προσέξτε τα.
1: Τι τα χρειαζόμαστε τώρα, τα αεροπλάνα. Ναι,
0: τι χρειαζόμαστε τα αεροπλάνα, αλλά προκειμένου κακώς θα δίνουμε τα χρήματα, αντιθέτως πρέπει να κάνουμε ανάπτυξη στα νησιά. Τώρα προσέξτε πώς μπερδεύει δύο πράγματα επιμένοντας ότι αυτά που έχει ως αριστερός μέσα του δεν βγαίνουν. Πού να χτυπιέται, παρακαλώ.
2: Μιλάμε για ισχυρή Ελλάδα. Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα? Ισχυρή Ελλάδα είναι να δίνουμε δισεκατομμύρια για να έχουμε τα Ραφάλ ή να δίνουμε και χρήματα για να έχουμε ισχυρές κοινωνίες στα νησιά που είναι απέναντι από την Τουρκία? Τι θα μας σώσει δηλαδή? Αν δεν μας σώσει το να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να μείνουν σε αυτά τα νησιά και να εγκαταληφθούν αυτά τα νησιά, νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να σωθούμε και να τα σώσουμε μονάχα με τους ισχυρούς εξοπλισμούς? Εδώ λοιπόν είναι ζήτημα προτεραιοτήτων.
0: Μισό λεπτό, Ανδρέα, πριν μιλήσουμε για τον Αλέξη Τσίπρα, να πω ότι όπως μαθαίνω έφυγε η Μέρι Λίντα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η είδηση που μας ήρθε τώρα.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Πώς συγχαίουμε την ανάπτυξη και τα όπλα?
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι ο μόνος τρόπος που προστατεύεσαι από ένα κακό γείτονα είναι να εξοπλίζεσαι.
0: Αυτό δεν σε αναιρεί βέβαια το να κάνεις
1: ό,τι θέλεις για την αγάπη στον κόσμο. Αλλά εάν τυχόν δεν εξοπλίζεσαι και σου καταλάβει κανένα νησί ο άλλο.
0: Πανηγυρίζουν στην Τουρκία με αυτά, έτσι?
1: Βέβαια πανηγυρίζουν.
0: Είναι το γνωστό μας γλεντάνε.
1: Πανηλημμένα οι άνθρωποι έχουν εκφραστεί υπέρ του Τσίπρα στην Τουρκία. Καλό είναι να βλέπει και κανείς. Να μια εκπομπή που θα μπορούσες να κάνεις. Να παίρνεις τα πρωτοσέλιδα από τις τουρκικές εφημερίδες, να σας δίνει ο Κωστίδης, ο Μανώλης, ναι, που γράφουν για το Τσίπρα μας εκεί πέρα. Είναι ο ήρωας των Τούρκων. Δηλαδή, να πουλήσουμε τα δικά μας τα Ραφάλ

0: να μην παίρνουμε Ραφάλ, να παίρνουν οι Τούρκοι τα F-30.
1: Μπορεί να κάνει κριτική πρέπει στην κυβέρνηση για τα νησιά και την ανάπτυξη. Μπορεί να λέει ότι θέλει. Ο συνδυασμός γιατί είναι πάλι στην αντίληψη τι θέλουμε τα σύνορα, αν έχει σύνορα η θάλασσα. Γιατί αυτά δεν βγαίνουν όσα rebranding και να κάνει. Δεν του βγαίνουν, δεν μπορεί να τα πετάξει αυτά από πάνω.
0: Πότε θα τα πετάξει, αφού είναι μέσα στο μυαλό του. Τώρα τι να τα λέμε.
1: Καλές διακοπές, Αντρέα.
0: Να σε καλά και εσύ.
1: Και με το καλό να ανταμώσουμε το φθινόπωρο. Με Μέρι Λίντα κλείνουμε αυτό το δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διάλειμμα, μετά σε δελτίο ειδήσεων και το τρίτο μέρος εδώ για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

εκτός από το μπρίο, τη φωνή της εννοείται και το ταπεραμέντο της, θα τη θυμόμαστε ως μια αγέραστη Μέρι Λίντα, η οποία μέχρι τέλους ψυχαγωγούσε την κοινωνία με την ομορφιά της και με την χάρη της φωνής της.

0: όταν με τον αείμνηστο Χιώτη το μπουζούκι έγινε κολονακιώτικο, με τον μπρίο της από δίπλα η Μέρι Λίντα έδωσε, οπτικοποίησε αυτήν την αναβάθμιση του μπουζουκιού. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και εδώ για τη συνέχεια, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center. Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ, αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
8: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αγίων Αναργύρων και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών ως το Εγάλαιο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα. Στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία ερμηνευτρία του λαϊκού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Τα τελευταία χρόνια ζούσε φιλοξενούμενη στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με βασικά χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας η είσοδος και η παραμονή των επισκεπτών και η διέλευση των οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγορεύεται μέχρι και αύριο το πρωί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη. Δύο άτομα ηλικίας 48 και 46 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άνδρες άλλαζαν λαμπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ηλεκτροδότησης και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και αιμορραγία. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2026-2027, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Έχουμε αποφασίσει να βρούμε λύση στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει προχωρήσει διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να καταστεί εφικτό να γίνει χρηματοδότηση των θεραπείων αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028 ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως τόνισε, το μέτρο έχει σκοπό τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια,

0: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων στην ΚΑΕΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμυρίων ευρώ και ετήσιο 30% στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός ενημερώνει επίσημα ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάι για τον Thomas Walkup ήταν 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις, απορρίφθηκε άμεσα και ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά Ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, τρίτο μέρος για μένα, για σας πρώτο, καθώς έρχεστε μετά πρωινή για να πάρετε έτσι μια γεύση από τα θέματα της ημέρας, και εδώ είμαι να εξυπηρετήσω όσο μπορώ. Πρώτα απ' όλα εις μνήμην της μεγάλης καλλιτέχνητος, η οποία έφυγε, όπως μάθαμε πριν λίγο πριν κλείσει το πρώτο μέρος εκπομπής, το δεύτερο μέρος εκπομπής. Αναφέρομαι στην εκδημία της Μέρις Λίντα.

Μεριλίντα από τα πολύ νιάτα της, από ό,τι καταλαβαίνω και από το ηχόχρωμα της φωνής και από την ηχογράφηση. Σύζυγος αλλά και καλλιτεχνική πάρτνερ του Μανώλη Χιώτη. Διακρίθηκε για το κέφι, το μπρίο, την σκαμπρόζικη έτσι παρουσία της στο πάλκο. Νομίζω ότι ήταν και από τις πρώτες γυναίκες που σηκώθηκαν από την καρέκλα του πάλκου μαζί με τη Μαρινέλα. Είναι η στιγμή που το μπουζούκι φεύγει από την ρεμπέτικη και την βαριά λαϊκή του έκφραση και με τον Μανώλη Χιώτη παίρνει διάσταση τζαζ, ενώνονται τα Latin, έρχεται η διεθνής μουσική και θέλω να πω ότι γίνεται λίγο έτσι σαν ένας διεθνής ήχος ή μάλλον εξυγχρονίζεται το ήχος του μπουζουκιού. Οπότε και η Μέρι Λίντα είναι η κατάλληλη ακριβώς για να ερμηνεύσει αυτά τα σκαμπρόζικα τραγούδια μιας καινούργιας αντιλήψεως του Μανώλη Χιώτη. Να κλαις και να χτυπιέσαι όπου για μπας. Θα ξαναρθείς μας την καρδιά άλλον θα βρεις. Η Μέρι Λίντα έφυγε σε ηλικία 90 χρόνων. Για άλλη μια φορά θα πούμε ότι είναι το τέλος μιας εποχής, μιας Ελλάδος και μιας κοινωνίας ελλαδικής με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα σημερινά.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα περαστικά που μου στείλατε χθες. Ναι, μια τροφική δηλητηρίαση το πιθανότερο, η οποία με βρήκε μεσάνυχτα Δευτέρας προς Τρίτη, με καθήλωσε χθες εκτός εργασίας. Και ευχαριστώ ξανά τον Σπύρο Μάλι, ο οποίος κάλυψε αυτήν την ώρα μαζί με τον Γιώργο Ψάλτη τις προηγούμενες. Αλλά μην ξεχνώ την κυρία Τζέννη Πουπουλίδου, η οποία και ενορχίστρωσε όλη αυτή την ιστορία εντελώς ξαφνικά ως διευθύντρια του προγράμματος για να τακτοποιήσει τα της ροής που είναι απαραίτητα. Δεν μπορούν, πώς να το πω, λόγοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, να σταματήσουν την εκπομπή των εκπομπών. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Εδώ είναι ένας μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Και προφανώς ένας μηχανισμός ο οποίος, αν δεν μπορεί ένας, πρέπει να έρθει ένας άλλος, μια άλλη, να αντικαταστήσει. Έτσι κυλάνε τα πράγματα. Λοιπόν, θα αναφερθώ στον πρόλογό μου περιμένοντας τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος θα μας δώσει τα οικονομικά της ημέρας. Θέλω να βάλω πρώτα απ' όλα ένα θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο από χθες στην διεθνή επικαιρότητα και έχει σχέση με τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου. Διαβάζω δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σήμερα στο liberal.gr. Πρώτα απ' όλα το κεντρικό θέμα το οποίο υπογράφει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, είναι οικονομικός αναλυτής, με τον τίτλο «Γιατί οι Βρυξέλλες πυροβολούν τους Έλληνες εφοπλιστές». Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στο liberal.gr. Κατεβαίνοντας όμως παρακάτω στα άρθρα, θα συναντήσουμε και το άρθρο του εκδότη του Liberal, του Θανάση Μαυρίδη. Ο τίτλος του άρθρου που υπογράφει ο Θανάσης Μαυρίδης είναι, τον ακούγατε χθες τέτοια ώρα στην συζήτηση που είχε με τον Σπύρο Μάλι. Σήμερα λοιπόν επανέρχεται με το θέμα της μεταφοράς πετρελαίου, αλλά με τη διάσταση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Γράφει λοιπόν ο Μαυρίδης σήμερα με τίτλο «Μήπως πρέπει να ξαναδούμε τη βοήθεια στην Ουκρανία». Σημειώνει τα εξής. Δύο πλοία συμφερόντων Ελλήνων εφοπλιστών φέρεται να χτυπήθηκαν από ουκρανικά drones ενώ μετέφεραν πετρέλαιο από το Καζακστάν για λογαριασμό της Αμερικανικής Chevron. Τα πλοία ανήκουν στους ομίλους Αλαφούζου και Προκοπίου, οι οποίοι βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων.

0: Πριν από λίγες μέρες, επειδή μετέφεραν νόμιμα ρωσικό πεθέλαιο, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο των κυρώσεων της Δύσης κατά της Ρωσίας. Να μας συγχωρούν οι φίλοι μας οι Ουκρανοί, συνεχίζει ο Μαυρίδης, αλλά διαπράττουν ένα σοβαρό λάθος απέναντι σε μια φίλη χώρα. Ίσως και εμείς θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη στάση μας. Ότι γίνεται λαθρεμπόριο με το ρωσικό πετρέλαιο είναι γεγονός, συνεχίζει ο αρθρογράφος. Το να μπερδεύουν όμως τη νόμιμη εμπορική δραστηριότητα ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών με τον σκιώδη στόλο είναι ύποπτο. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο των Βόρειοευρωπαίων, οι οποίοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, γράφει ο Μαυρίδης, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο. Δεν αντιμετωπίζουν τον ελληνικό στόλο ως ευρωπαϊκό. Τους ενοχλεί που δεν είναι δικός τους ο στόλος. Είναι λογικό ελληνικά πλοία να αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος των νόμιμων μεταφορών του ρωσικού πετρελαίου με βάση τα μερίδια αγοράς που διαθέτουν. Το να κατηγορεί κανείς τους Έλληνες πλοιοκτήτες επειδή κάνουν μόνο και μόνο τη δουλειά τους είναι εξωφρενικό. Δεν πουλήσαμε δά και τεχνολογία στους Κινέζους, ούτε και δέσαμε την Ευρώπη στο ενεργειακό άρμα της Ρωσίας. Το έγκλημα των Ελλήνων εφοπλιστών είναι ότι έχουν μεγάλο μερίδιο παγκόσμιας πίτας. Γράφει κι άλλα ο Μαυρίδης και λέει τα εξής. Η ελληνική ναυτιλία προσφέρει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αν εξέλιπαν και οι μεταφορές τις έκαναν κατά κύριο λόγο, αν εξέλιπαν οι Έλληνες εφοπλιστές, τις μεταφορές τις έκαναν κατά κύριο λόγο οι Κινέζοι. Αυτές οι μεταφορές θα κόστιζαν περισσότερο και η Δύση θα είχε εξάρτηση και σε αυτό το πεδίο. Και εδώ αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε για τους λόγους για τους οποίους η ελληνική ναυτιλία δέχεται πειρά από ορισμένους Ευρωπαίους και δυνάμεις που μέχρι σήμερα εμείς τις θεωρούμε φίλιες. Να είναι άραγε σύμπτωση τα διεθνή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και η επίθεση στα πλοία των δύο ελληνικών ομήλων, διαρωτάται πάλι ο αρθρογράφος Θανάσης Μαυρίδης. Το πετρέλαιο που μετέφεραν η Αλαφούζος, εταιρεία Αλαφούζου και εταιρεία Προκοπίου, το πετρέλαιο που μετέφεραν, γράφει ο Μαυρίδης, είναι καζακικής και όχι ρωσικής προέλευσης και οι Αμερικανοί έχουν διευκρινίσει ότι το αργό πετρέλαιο που έρχεται από τον αγωγό της Κασπίας, από την κοινοπραξία του αγωγού της Κασπίας, δεν θεωρείται ρωσικό πετρέλαιο και δεν εμπίπτει στις σχετικές κυρώσεις. Στον αγωγό συμμετέχουν και οι Ρώσοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πετρέλαιο είναι ρωσικό. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση, πέρα από όλα αυτά. Τα πλοία δεν είναι drones, έχουν ανθρώπους πάνω τους, ναυτικοί που εργάζονται νόμιμα σε νόμιμες εταιρείες που κάνουν νόμιμες μεταφορές. Η Ελλάδα, και είναι τώρα εκεί που καταλήγει ο αρθρογράφος Θανάσης Μαυρίδης του liberal.gr, είναι ότι η Ελλάδα έχει σταθεί στο πλευρό των Ουκρανών, οι οποίοι δέχθηκαν όπως στο παρελθόν και οι Κύπροι την εισβολή ενός άλλου κράτους. Οι φίλοι μας Ουκρανοί δεν έχουν επιδείξει την ίδια ευαισθησία στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επέβαλαν όρους στην αμυντική συνεργασία τους με την Ελλάδα, που δεν ταιριάζουν σε μια χώρα που τους έχει σταθεί και συνεχίζει να τους στέκεται. Ούτε η εμπλοκή που παρουσιάστηκε με το ουκρανικό ντρόν στο Ιόνιο ήταν φιλική ενέργεια. Το κτύπημα στα δύο πλοία στρέφεται, δηλαδή σε αυτά που είπαμε προηγουμένως, στρέφεται ενάντια απέναντι στα ελληνικά ζωτικά συμφέροντα. Διότι η υπεράσπιση της δεσπόζουσας θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στην διεθνή αγορά είναι ζωτική σημασίας για την Ελλάδα. Ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που έχουν στενές σχέσεις με το καθεστώς Πούτιν και κερδοσκοπούν από αυτό είναι γνωστό. Μόνο που δεν κτύπησαν αυτούς, κτύπησαν την ελληνική ναυτιλία. Εφόσον επιβεβαιωθεί το κτύπημα προέρχεται πράγματι από την Ουκρανία, όπως όλες οι μέχρι στιγμής ενδείξεις μας δείχνουν, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει τη στάση της. Δυστυχώς, έτσι καταλήγει στο άρθρο του ο Θανάσης Μαυρίδης. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τώρα με ακούς.
0: Βεβαίως, Νίκο μου, καλημέρα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Θυμόμαστε ότι μέρος, ένα μεγάλο διάστημα της περίοδου των μνημονίων, η προσπάθεια που γίνονταν κυρίως από, επειδή δεν κατανομάζει τη χώρα ο Θανάσης Μαυρίδης, οι Γερμανοί είναι η δεύτερη δύναμη, οι Γερμανοί εφοπλιστές, που δεχτήκαμε επίθεση ως χώρα, κυριολεκτικά επίθεση και αφισβήτηση για την πορεία των προγραμμάτων, τα οποία οδήγησαν πολλές φορές και σε παρεκτροπές, το 2015, υποστήριξη του καθεστώτος του 2015 και διάφορα.

0: άλλες, ήταν η ιστορία με τον εφοπλισμό τον ελληνικό και το ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να θυσιαστεί προκειμένου να ανακάμψει και να ξεπεράσει και να λάβει αυτό που θεωρούν οι ίδιοι ότι έπρεπε να λάβει ο γερμανικός εφοπλισμός. Είναι μια γνωστή διαμάχη και γνωστά συμφέροντα τα οποία σε κάθε ευκαιρία βγαίνουν και χτυπάνε και βγαίνουν και βλέπουμε ότι έχουν συγκεκριμένη τακτική που το κάνουν προσπαθώντας να λειτουργήσουν. Λες και όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο είναι κανονικά. Λες δηλαδή και όλα όσα βλέπουμε να γίνονται από πολιτικές αποφάσεις χωρών όπως των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια κανονικότητα. Δηλαδή που σέβονται το παγκόσμιο εμπόριο, σέβονται την παγκόσμια αγορά και τον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Τίποτα δεν λειτουργεί κανονικά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Μέσα σε αυτήν την προφανώς την αβεβαιότητα έρχονται να προσθεθούν και τα εποχικά πράγματα, έτσι. Δηλαδή η ανάγκη για κατανάλωση ρεύματος, άρα που σημαίνει ότι και οι πηγές από όπου προέρχεται η παραγωγή ρεύματος και αυτές σε άνοδο. Γενικώς είμαστε σε μια ταραγμένη στιγμή. Θα μου πεις και πότε δεν είμαστε, βέβαια.
0: Αυτό καλά. Προφανώς όλα χρειάζονται και χρήσιμη διευθέτηση. Το ότι επιβαρύνονται από εξωγενείς παράγοντες κάνουν πιο δύσκολη την κατάσταση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καταφέρνουμε και έχουμε βρει τρόπους, και μιλάω εμπροκειμένου εδώ στην Ελλάδα, ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε απρόσκοπτα, δηλαδή τι γίνεται, δεν ταράσσεται κάτι. Δηλαδή συνεχίζουν οι άνθρωποι και πηγαίνουν διακοπές, συνεχίζουν οι άνθρωποι και έχουν τη ζωή τους, συνεχίζει και ανάβει το air condition. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με επιβαρύνσεις οι οποίες δεν είναι υπέρογγες, θα μπορούσε να ξεφύγει κατά πολύ η κατάσταση. Αν θέλουμε να το δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, προφανώς δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση να βλέπεις τις τιμές των καυσίμων να ανεβοκατεβαίνουν. Πάντα η αστάθεια προκαλεί δυσαρέσκεια και προκαλεί και αναστάτωση, γιατί δεν μπορεί να κάνεις υπολογισμό και ζωής και ακόμα περισσότερο αν έχεις επιχείρηση, δεν μπορεί να υπολογίσεις τα κόστη σου. Αυτό είναι πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές του ρεύματος, που πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εταιρείες, τουλάχιστον στο βασικό τιμολόγιο το πράσινο, οι προμηθευτικές εταιρείες ρεύματος, έχουν καταφέρει το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο να κρατήσουν σταθερές, δηλαδή να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Θα δούμε αυτό το καταφέρουν και για αυτό το μήνα. Έχουμε αύξηση 22% στη φοδρομπορική σε μέσα επίπεδα, που είναι η μεγαλύτερη του τελευταίου εξαμήνου. Απόρρια και του ζητήματος που υπάρχει, της αυξημένης πλέον ζήτησης, αλλά κατά κύριο λόγο μας επιβαρύνει πάντα το καύσιμο το οποίο το χρειαζόμαστε για να εξισορροπεί την κατάσταση, που είναι το καύσιμο φυσικό αέριο, το οποίο έχει ανέβει στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχουν εκτιμήσεις που μπορεί να ανέβει κι άλλο. Επηρεάζεται από τις διακοπές στο εμπόριο, το οποίο υπάρχει το διεθνές, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ και από την έλλειψη ποσοτήτων στις υπόγειες αποθήκες στις ευρωπαϊκές, που δημιουργείται η αίσθηση αυξημένη ζήτηση για το επόμενο διάστημα και εν ώψη του χειμώνα ότι θα έχουμε μεγαλύτερη έξαρση. Αυτή η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά, δημιουργεί θέμα το οποίο επηρεάζει και τις τιμές του ρεύματος, και αυτό και έχουν επιστρατευτεί τα πάντα. Μάλιστα. Ό,τι από θέματα υδροελεκτρικών και τα λοιπά.
1: Ναι, την κίνηση Μπέρναμ προς την ΑΚΟΥΣ να αφαιρέσει τον ΦΠΑ από την τιμή του ρεύματος.
0: Για 6 μήνες. Να τα τονίζουμε αυτά, γιατί τα ακούμε και νομίζουμε κάτι, δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο αυτή τη στιγμή που
1: να είναι επαγγείλει
0: ο Πέντρο Σάντσεφ και να είναι επαόριστο. Να ισχύει αυτή τη στιγμή. Γιατί όλοι θαυμάζουν, μείωσε το ΦΠΑ. Δεν το μείωσε μόνιμα, το μείωσε για ένα διάστημα και μετά το πήρε πίσω. Να διευκρινίσουμε κάτι. Όλα αυτά του είδους τα προσωρινά μέτρα τα εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις. Και η ελληνική. Και η ελληνική εφαρμόζει πριν από λίγες εβδομάδες ίσχυε 20 λεπτά επιδότηση στο δίζελ. Κανονικότατα. 20 λεπτά ήταν η υψηλότερη που είχε δοθεί στην Ευρώπη. Τα 20 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ. Αυτό έληξε. Εφαρμόστηκε για 3 μήνες και έληξε. Η διαδικασία φανόταν ότι θα εξομαλυνθούν οι τιμές και η τάση άλλαξε. Ο Μπέρναμ τώρα αποφάσισε να μηδενίσει το ΦΠΑ. Οι Γερμανοί ανακοινώνουν άλλου είδους μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει. Η ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα, συνήθως είναι στις 4-5 μπροστινές, οι οποίες ανακοινώνουν τα πιο πολλά μέτρα. Υπάρχει έτσι μια μεσογειακό ταμπεραμέντο που βιαζόμαστε. Μαζί με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς ανακοινώνουν πιο γρήγορα από όλους. Και ακολουθούν μερικές φορές και κάποιοι άλλοι Βόρειοι ή Αυστριακοί είχαν ανακοινώσει κάποια μέτρα, γιατί παράγονται και επιπλέον έσοδα. Αν θυμίσουμε, όταν αυξάνουν οι τιμές της ενέργειας από το ΦΠΑ, γιατί ο ΦΠΑ είναι πάνω στη συνολική αξία του προϊόντος. Θα γίνει, είναι βέβαιο αυτό και δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε. Μέρος όλου του προβλήματος σε όλο το δυτικό κόσμο είναι η ακρίβεια. Από την Ελλάδα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλος ο δυτικός κόσμος ασχολείται.

0: με αυτό το ζήτημα, πώς θα αντιμετωπίσει τις ψηλές τιμές των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας, των τροφίμων. Γενικώς υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια, την οποία την εισπράττουν οι πολιτικοί. Ο Μπέρναμ, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος και από ό,τι το γνωρίζουμε τώρα, ο οποίος πάει πολύ με το τι πιστεύουν οι πολίτες. Άρα έσπευσε κατευθείαν να τους
1: φτιάξει μια ατμόσφαιρα. Να είμαστε μια καλή ατμόσφαιρα. Συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Ευχαριστώ, Νικό. Ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνοντας προς το διάλειμμα, η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό όμως η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθείς λεπτομέρειες. Είναι εκεί δίπλα σου η Εθνική Τράπεζα στην προέγκριση σε 48 ώρες από την υποβολή της αιτήσεως, αλλά και στα χρήματα τα οποία θα καταβληθούν σε 48 ώρες μετά την υπογραφή της συμβάσεως. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως το Εγάλιο ανατμήματα. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει υποχρεωτική παύση όλων των υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά, ανέφερε νωρίτερα στον Sky η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αποδίδοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε τεχνική αλλαγή της τελευταίας στιγμής από την Κομισιόν. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει ήδη προχωρήσει διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να καταστεί εφικτό να γίνει χρηματοδότηση αυτών των θεραπείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε, συνεχίζω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρωτού πιάσω ένα θέμα που αφορά στην Αθήνα μας, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Νίκος Φιλιππίδης για τα οικονομικά μας πράγματα. Νίκο, καλημέρα, είσαι στη γραμμή, έτσι?
2: Εδώ είμαι. Ωραία. Μάρινα.
1: Τώρα, με αυτά τα κτυπήματα που κάνει η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση 11-12 μέρες, πόσο είναι, οι κατσαπλιάδες από εκεί, από την άλλη πλευρά, έχουν ηρεμήσει ως προς τα στενά φάκιν που λέει τα πρώην ορμούς, όπως τα γράφει και ο Στέφανος, ναι, Καζημάτης, ή συνεχίζουν το βιολί τους και χτυπούν ό,τι μπορούν να χτυπήσουν?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, επιστρέφουμε σχεδόν στο μηδέν στις διελεύσεις, λόγω ακριβώς των χτυπημάτων και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει σταματήσει. Χοντρικά να πούμε ότι μέσος όρος πριν από τον πόλεμο ήταν περίπου 80 διελεύσεις την ημέρα από το συγκεκριμένο στενό. Τώρα αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή έπεσε στις 25, τώρα τίνει ξανά προς το μηδέν. Γενικώς, από τη στιγμή που έχουν ανέβει τα ασφάλιστρα, από τη στιγμή που έχουν χτυπηθεί πλοία, δεν είναι εύκολο να τολμήσει κάποιος να περάσει, γιατί είναι και λίγο ασαφές το καθεστώς πλέον, έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση. Άρα, βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πριν από 1,5 μήνα, αρκετά πίσω, και επιπλέον έχουμε τους Χούθη από την άλλη πλευρά, οι οποίοι λένε ότι το άλλο στενό στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, θα το κλείσουν, προσπαθούν να παρενοχλήσουν πλοία σε πρώτη φάση, προκειμένου ως τα τέλη Αυγούστου, αυτός είναι ο στόχος τους, να έχουν κλείσει την κυκλοφορία των, που είναι βασικό πέρασμα εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό το Σουέζ, και στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί το πρόβλημα θα μεγαλώσει για την παγκόσμια οικονομία, καθώς φαίνεται δεν έχει βρεθεί λύση ούτε στο στρατιωτικό μέτωπο, αλλά ούτε στη διευθέτηση το πώς θα το χειριστούν. Προφανώς οι αραβικές χώρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή και μεταδίδεται από τα διεθνή μέσα ένας έντονος εκνευρισμός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τρόπο που χειρίζεται την κατάσταση. Με αποτέλεσμα στρέφονται στην Ευρώπη για βοήθεια. Θα δούμε, οι Ευρωπαίοι είναι ώρα να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, απέχουν και της φύλαξης και της συμμετοχής στις επιχειρήσεις και των συνομιλιών. Δεν ξέρω αν έχουν και περιθώριο να κάνουν κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι κόστη. Πολύ μεγάλα κόστη, ειδικά αν κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα.
1: Μάλιστα. Έχουμε ταυτόχρονα και το χτύπημα των Ουκρανών στα δύο πλοία, όπως είπαμε νωρίτερα, το Μήλου Αλαφούζου και Προκοπίου, τα οποία κατά τους Ουκρανούς μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά από ό,τι διάβασα στην αρτογραφία δεν υπάρχει κάτι παράνομο στην μεταφορά αυτού του φορτίου.
2: Ναι, έχουν επιλέξει οι Ουκρανοί να βαφτίζουν ότι οτιδήποτε προέρχεται από την περιοχή είναι ρωσικό. Ναι. Και ότι υπάρχει κάποιο είδους σε συμπαιγνία. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Και νομίζω ότι το μοναδικό που μπορούν να κάνουν είναι να ρωτήσουν τους Αμερικανούς. Αυτοί ελέγχουν αυτού του είδους τη λειτουργία στην περιοχή.

0: Νομίζω και για το Καζακστάν, αλλά για παράδειγμα και για το φυσικό αέριο που έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, οι απαντήσεις έχουν δοθεί, γιατί υπάρχουν κοιτάσματα στην Κασπία τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν.
1: Άρα εδώ, εδώ χρειάζεται και η παρέμβαση της κυβερνήσεως σε επίπεδο εξωτερικών προς την Ουκρανία.
0: Πρέπει γιατί, να γίνει και αυτό, εμείς, όχι μόνο.
1: Ναι,
0: και η Ευρώπη. Και η Ευρώπη.
1: Και η Ευρώπη, ναι. Τώρα λόγο. Βέβαια την Ευρώπη είπες προηγουμένως ότι δεν θα περιμένουν και πολλά πράγματα, διότι σε ό,τι αφορά στην ελληνική ναυτιλία υπάρχει μια δυσανεξία της Ευρώπης απέναντι στον ελληνικό εφοπλισμό.
0: Ωραία, θα πρέπει τότε να βρουν εναλλακτικούς τρόπους τροφοδοσίας. Εκτός και είναι αποφασισμένοι να μετά την ψηφιακή πλήρη εξάρτησή μας από τις ΗΠΑ να εξαρτηθούμε πλέον και ενεργειακά από τις ΗΠΑ. Λύσεις πολλές δεν υπάρχουν. Οι χώρες παραγωγή ενέργειας είναι συγκεκριμένες. Είναι μετρημένες. Τις ξέρουμε ποιες είναι. Ξέρουμε ότι μπορούμε να πάρουμε από τη Ρωσία, από το Καζακστάν, από το Αζερβαϊτζάν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Λιβύη, από τις χώρες του κόλπου, από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας. Δεν είναι άπειρα. Ξέρουμε ποια είναι. Αν χάνεις κάτι, πρέπει να βρεις τρόπο να το αντικαθιστάς. Εάν κλείνεις μόνιμα, τότε δεν περιμένεις να έχεις καλές τιμές. Άρα και ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν αποφασίσει ότι δεν θα ληφθούν μέτρα και θα συνεχίσουμε να είμαστε δημοσιονομικά αυστηροί, δεν μπορείς να λες θα είμαστε δημοσιονομικά αυστηροί και απ' την άλλη να κλείνεις οδούς μειώνοντας τις ποσότητες ενέργειας και αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας. Πρέπει με λίγα λόγια να συνεννοούνται μεταξύ τους οι ευρωπαϊκές αρχές.
1: Σωστά. Και όπως μου σημειώνει και ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μιχάλης Μόσχος, μου λέει και οι πλειοκτήτες ήδη μπορούν να βεβαιώσουν την προέλευση φορτίων επισήμως και οι δύο όμιλοι. Λοιπόν, και όσοι κάνουν νόμιμα τη δουλειά τους. Λοιπόν,
0: αυτά είναι λυμένα τώρα, Άρη. Ναι. Οι εταιρείες, αυτά τα πλοία είναι μεγάλων εταιριών που έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε πολύ μεγάλες δυτικές εταιρείες. Τώρα κορυδευόμαστε.
1: Ναι, και δεν είναι τα πειρατικά της Ρωσίας. Κατάλαβα.
0: Όλοι ξέρουν.
1: Ναι. Λοιπόν, δύο παρεμβάσεις θες από αυτά που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός για την επόμενη τετραετία. Παρακαλώ, ας τον ακούσουμε πρώτα απ' όλα για τις επενδύσεις.
2: Θέλω και εγώ να σταθώ στο ύψος των πόρων που διαθέτουμε για το ΕΠΑ 2026-2030. Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις εάν δεν ήταν απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους, να επιτυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική αλλά και για επενδύσεις. Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
1: Νίκος Παπαθανάσης, περαιτέρω εξειδίκευση.
3: Συνολικά λοιπόν κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία είναι περίπου διπλάσια από την περίοδο 21-25. Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, είναι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
1: Νίκο, μια κουβέντα και από αυτού.
0: Εδώ έχουμε πολλά κοινοτικά κονδύλια, είναι τα ΕΣΠΑ, έχουμε πολλά εθνικά κονδύλια και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία συνήθως έμπαινε ένα κονδύλι στον προϋπολογισμό και κατέληγε ξεκουρεμένο για να καλύψει ανάγκες άλλες της οικονομίας, εδώ εφαρμόζεται.
1: Δεν είναι κακό 23 δις, δεν είναι μικρό πακέτο 23 δις.
0: 23 δις δεν συγκρίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης προφανώς, ναι. Αλλά γυρίζουμε στην κανονικότητα την ευρωπαϊκή που είναι εθνική και κοινοτική πόρη. Πρέπει να σου πω, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν πάντα κοντά στα 6 με 7 δισεκατομμύρια και κατέληγε η εκτέλεση να είναι κοντά στα 4-5 το πολύ. Φέτος είναι στα 16, που ήταν η τελευταία χρονιά του Ταμείου Ανάκαμψης, του χρόνου θα είναι κοντά στα 10,5 με 11. Πράγμα που σημαίνει ότι μιλάμε για σχεδόν διπλάσιους πόρους για επενδύσεις. Προφανώς όλα αυτά τα παράγει η οικονομία. γιατί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

0: Είναι πρόγραμμα το οποίο βγαίνει μέσα από τους φόρους μας. Παράγεται η οικονομία, παράγει η ανάπτυξη που δημιουργείται, προφανώς η υπεραπόδοση όλη αυτή η δημοσιονομική και βέβαια δίνει τη δυνατότητα ώστε να καλυφθούν πρώτα απ' όλα πληγές προηγούμενης δεκαετίας, είναι πάρα πολλές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των δημοσίων κτηρίων, των δημοσίων αναγκών, των υποδομών που πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά και να δημιουργηθούν καινούργιες, να δημιουργηθούν νέα σχέδια προκειμένου να είμαστε και λίγο πιο ανθεκτικοί σε αυτό που περιγράφεται ως κλιματική αλλαγή και το οποίο μας επηρεάζει άμεσα. Το ζούμε σήμερα έντονα άλλωστε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Όταν ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα στο πρώτο μέρος, έκανα αναφορά στον δήμαρχο Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμντάνη, ο οποίος είναι ένα πλουσιόπεδο εκ των ζάπλουτο από τους γονείς του. Είναι κλασική περίπτωση, κανονική περίπτωση αριστερούλη, τον οποίον ψήφισαν επίσης αριστεροί της Νέας Υόρκης για να κάνουν την αλλαγή και καλά στον καπιταλισμό και τα σχετικά. Λοιπόν, στα πρώτα πράγματα που τους είπε λοιπόν ο Μαμντάνη είναι ότι δεν θα επιτρέψω να πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Μια βλακεία είναι αυτό επί της ουσίας, αλλά προφανώς κάποιοι άνθρωποι, όπως εκείνο το παλικαράκι το οποίο πήγε να εκδώσει στη Θεσσαλονίκη εισιτήριο και βρήκε στο εκδοτήριο, στο μηχάνημα εκδόσεως εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης, βρήκε και ένδειξη για την εξυπηρέτηση πολιτών που έρχονται από το κράτος του Ισραήλ. Υπάρχει, όπως και σε άλλες γλώσσες, εξυπηρέτηση στα εβραϊκά. Και απόρρισε, γιατί είναι ένα από αυτά τα καινούργια παιδιά που δεν γνωρίζουν γρή από ιστορία, δεν ξέρουν τι είναι η Θεσσαλονίκη, τι είναι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης κτλ. Κάποιοι προφανώς και στη Νέα Υόρκη ψήφισαν Μαμντάνη λέγοντας ότι «Α, μπράβο, να ο αριστερός που θα απαγορεύσει τον Νετανιάχου», γιατί μπερδεύουν, γιατί τώρα προσέξτε, υπήρχε αντισημιτισμός τον οποίον ήταν η ιδεολογία των ακροδεξιών και των φασιστών της ακροδεξιάς. Μόνο που αυτήν την ιδεολογία, την αντίληψη του αντισημιτισμού την έχει τώρα εγκολπωθεί η αριστερά. Και η κομμουνιστική και η άλλη αριστερά. Αυτοί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν έτσι πλήρη αντίληψη των πραγμάτων, ίσως αδυνατεί και ο εγκέφαλος, δεν ξέρω τι να πω, ταυτίζουν τον Νετανιάχου με τον κάθε πολίτη του Ισραήλ. Μα υπάρχουν πολίτες του Ισραήλ που δεν γουστάρουν Νετανιάχου, αλλά αυτός είναι ο πρωθυπουργός τον οποίον εκλέγουν οι περισσότεροι. Πολύ λογικά πράγματα για τους περισσότερους από εμάς, μάλλον μη λογικά για κάποιον που δηλώνει αριστερός και κυρίως αριστερούλης. Βγαίνει χθες ο Μαμντάνη και λέει: «Ξέρετε κάτι, το έταξα αυτό, το υποσχέθηκα, αλλά δεν μπορώ να το τηρήσω, γιατί δεν γίνεται να το τηρήσω». Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας, ο rebranding, να σκεφτεί τα ίδια πράγματα και να τα εκφράζει διαμέσου της κυρίας Κουφονικολάκου. Ποια είναι η κυρία Κουφονικολάκου? Είναι η φωνή του Τσίπρα στα κανάλια. Μου γράφει ένας εκ των ακροατών το πρωί, μα μου λέει, ξέρεις ότι βγήκε χθες σε ένα κανάλι η κυρία Κουφονικολάκου και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούσα πραγματικά να το πιστέψω, μέχρι που πήγε και το βρήκε ο Δημήτρης Γιαννήρης, το είπε στην εκπομπή Evening Report, χθες την εκπομπή που κάνει στο κανάλι One ο Ρενάτο Λέκα, ο συνάδελφος Ρενάτο Λέκα παρουσιάζει την εκπομπή. Πράγματι λοιπόν η κυρία Κουφονικολάκου είπε:
2: «Ο Μαμντάνη για παράδειγμα ως ηγέτης των Δημοκρατικών θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου από ό,τι είπε. Εσείς αν ήσασταν κυβέρνηση?»
3: «Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».
2: Άρα στη χώρα μας ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στη διακυβέρνηση του τόπου.
3: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή, και έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο».
1: Αυτή είναι η φωνή του Αλέξη, του rebranding του Τσίπρα, που υποτίθεται έχει αλλάξει. Άλλαξε ο Αλέξης και έβαλε τα ίδια ρούχα, μόνο που τα έβαλε ανάποδα. Το πίσω μέρος το έφερε μπροστά. δεν αλλάζει από ό,τι καταλαβαίνω η αριστερή και κυρίως η αριστερούλικη

0: αντίληψη και παραμένει το ίδιο, να με συγχωρείτε, βλακώδης διάλειμμα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας,
1: χωρίς εξασφαλίσεις, με εγγύηση έως 80%, προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.

0: Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Ο φίλος Δαμιανός ήταν αυτός ο οποίος στις 9 και 16 πρώτα λεπτά μου είπε, μα τα ίδια με το Μαμντάνη, δήλωσε και η Κουφονικολάκου, μόνο που δεν είπε ότι ο Μαμντάνη το πήρε πίσω, ο Τσίπρας το κρατάει ακόμη, θα το συλλάβει τον Νετανιάχου. Τι αχούμε, Θεέ μου. Λοιπόν, όταν το αδιάβασα την είδηση δεν το πίστευα πραγματικά και τώρα θα προσπαθήσω, λίγο χρόνο έχω σήμερα, είναι βέβαιο ότι θα το συνεχίσουμε και αύριο την συζήτηση. Στις μέρες της Δημαρχίας, το Κώστας Μπακογιάννης έφτιαξε έναν ξενώνα αστέγων που θα μπορούσαν να κάνουν εκεί και χρήση ναρκωτικών. Και αυτόν τον ξενώνα, κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα σας, τον κλείνει η νέα Δημαρχιακή Αρχή, δηλαδή ο κύριος Δουκάς. Καλημέρα σας.
5: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ.
4: Τον έκλεισε.
5: Ναι. Μόνο να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί, ναι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν ήταν ένας ξενώνας που μπορούσε να γίνει χρήση. Ήταν ένας ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας. Αυτό που ονομάζουμε detox.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή μια ανοιχτή δομή όπου για πρώτη φορά τότε συνεργαζόταν το ΚΑΝΑ με το ΚΕΘΕΑ, που μπορούσε ένας άνθρωπος που ήταν, θα μου επιτρέψει την έκφραση, λιωμένο στο δρόμο, σε ένα πεζοδρόμιο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας.
4: Αντί να κοιμάται στο πεζοδρόμιο, να πάει
5: να
4: κοιμηθεί μέσα.
5: Δομή, να μπει σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Και είδαμε από το 21 μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες πόσο λειτουργούσε αυτή η δομή, ότι είχε πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, γιατί κυριολεκτικά έσωσε ανθρώπινες ζωές.
4: Και τώρα έκλεισε κύριε Μπακογιάννη, κλειστή η πόρτα, δηλαδή αυτό εννοείται.
5: Έκλεισε και κλείδωσε. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία που είχαμε πάρει τότε. Mm-hmm. Θέλω να το πω, γιατί θέλω να είμαι έτοιμος διαπαραταξιακά, γιατί αυτά δεν πρέπει να είναι αντικείμενα πολιτικής ή αντιπαράθεσης. Υπήρχε συνένεση τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δημιουργήσαμε αυτή τη δομή. Ο Δήμος παρήχε το κτίριο και την διοικητική υποστήριξη. Ο Κανάκιο και ο ΚΕΘΕΑ σωστά παρήχαν την επιστημονική. Και έτσι είχαμε δημιουργήσει μια νέα καλή πρακτική, η οποία μάλιστα είχε αναγνωριστεί.
4: Ναι, σήμερα αποσύρθηκε κάποιος από τους συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια. Αποσύρθηκε κανείς, αποσύρθηκε ο ΚΑΝΑ ενδεχομένως.
5: Ο Δήμος.
4: Μισό λεπτό.
5: Ο Δήμος αποσύρθηκε.
4: Μείνετε παρακαλώ στη γραμμή. Έχουμε και μαζί μας την κυρία Μαρία Στρατηγάκη. Η κυρία Στρατηγάκη είναι αντιδήμαρχος ισότητας, δημοτικών ιατρείων και παιδικής προστασίας. Καλημέρα σας, κυρία Στρατηγάκη. Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλημέρα, κύριε Πόρτο Σάλτε.
4: Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι. Κλείσατε τον ξενώνα?
6: Όχι, κοιτάξτε, δεν τον κλείσατε τον ξενώνα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση και ο κύριος Μπακογιάννης το ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι τα πράγματα αλλάξαν από το 2020. Φτιάχθηκε ένας μεγάλος εθνικός οργανισμός, ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος έχει ακριβώς το 25 έχει ακριβώς το αντικείμενο των εξαρτημένων για τις εξαρτήσεις. Λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι ότι το Σεπτέμβριο του 2025 κάναμε μια συμφωνία στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο με τον Υφυπουργό, τον κύριο Φαρτζόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ, τον κύριο Θεοχάρη, τον δήμαρχο και εγώ.

0: Κάναμε λοιπόν μια συμφωνία ότι αυτός ο ξενώνας θα πρέπει να περιέλθει στον καθήλυνα αρμόδιο, δηλαδή στον ΕΟΠΑΕ, σιγά σιγά. Εμείς θα εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητά του από πλευράς τεχνικής μέχρι τον Αύγουστο το 26, αλλά μετά το αντικείμενο και η φροντίδα των ανθρώπων αυτών που είναι μέσα στο ξενώνα θα περιέλθει στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος φτιάχτηκε μετά την εποχή που ο κύριος Μπακογιάννης έφτιαξε τον ξενώνα, ο καινούριος ΕΟΠΑΕ, ο οποίος μάλιστα πρικοδοτήθηκε και με 8 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για να κάνει δομές στο κέντρο της Αθήνας για τους εξαρτημένους. Αυτή η συμφωνία την υλοποιήθηκε ήδη από τον ΕΟΠΑΕ, δηλαδή πριν από 1,5 μήνα πριν το τέλος της συμφωνίας, ο ΕΟΠΑΕ φρόντισε τους ανθρώπους αυτούς να τους πάει στις αντίστοιχες σε άλλες δομές, σε προγράμματα απεξάρτησης, σε προγράμματα στέγασης, εν πάση περιπτώσει έτσι κι αλλιώς θα αναλάβανε τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Αυτό έγινε. Δεν καταλαβαίνω. Φυσικά, να σας πω. Ο χώρος αυτός έτσι κι αλλιώς περιέχει τον ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχει πλέον.
1: Άρα μου λέτε, γιατί μου
0: λέτε. Ο ΕΟΠΑΕ.
1: Μισό λεπτό, κυρία Σταδιχάκη.
0: Φρόντισε ακριβώς για να πάρει αυτούς τους ανθρώπους και να συνεχίζει να τους φροντίζει, είτε στον ίδιο ξενώνα που δεν υπάρχει, γιατί το χώρο τον πήρε ιδιοκτήτη.
1: Μη μου λέτε δεν έκλεισε.
0: Έκλεισε. Έκλεισε με συνένεση του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος από εδώ και μετά τον Αύγουστο ανέλαβε τη φροντίδα αυτού των ανθρώπων.
1: Το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσουμε και αύριο, κυρία Σταδιγάκη.
0: Κανένα πρόβλημα, κύριε Παπαστασιάδη.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ.
0: Τα στοιχεία είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που λέει ο κύριος Μπακογιάννης.
1: Κύριε Μπακογιάννη, παρακαλώ, μιλήστε εσείς τώρα.
2: Ξαναλέω, δεν θέλω να πω σε καμία παράθεση, αλλά τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Είχαμε μια δομή. Η δομή αυτή έκλεισε. Η δομή έκλεισε γιατί ο Δήμος Αθηναίων επίσημα είπε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση και παραιτήθηκε από αυτή την ευθύνη. Το ίδιο δυστυχώς έχουμε δει να γίνεται και με το υπνοτήριο των γιατρών του κόσμου. Είχαμε ένα υπνοτήριο με 50 κρεβάτια, το οποίο επίσης έκλεισε ο Δήμος.
0: Είναι λάθος, κύριε Μπακογιάννη. Δεν έκλεισαν οι γιατροί του κόσμου. Οι γιατροί του κόσμου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αλικαρνασσού. Τι μου λέτε τώρα ότι έκλεισαν οι γιατροί του κόσμου.
1: Ένας, κυρία Στατιγάκη. Κυρία Στατιγάκη, κυρία Στατιγάκη, ας σεβαστούμε τους κανόνες του διαλόγου. Ωραία, μιλάει ο Μπακογιάννης.
2: Κανένας που μας ακούει δεν ενδιαφέρεται για ένα παιχνίδι ευθυνών, ούτε για ένα πολιτικό παιχνίδι στην πλάτη της πόλης ή των αστέγων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα επακτό πρόβλημα στην πόλη.
1: Εγώ πρέπει να κλείσω, κύριε Μπακογιάννη, συνεχίζουμε αύριο το πρωί.
2: Έχει αυξηθεί.
1: Κύριε Μπακογιάννη, βοηθήστε με. Κύριε Μπακογιάννη, δεν ακούγεστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε αύριο στις 10.30. Κυρία Σταντιγάκη, μπορείτε.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ.
1: Κύριε Μπακογιάννη, εσείς μπορείτε.
2: Ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αναζητήσω και τον κύριο Βαρζόπουλο για να καταλάβω τι έχει συμβεί τώρα. Έτσι, λοιπόν.
0: Ποια είναι η συμφωνία, ποια ήταν η συμφωνία.
1: Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν έχει νόημα. Σας ευχαριστώ.
2: Και τον κύριο Δούκα που είναι ο αρμόδιος δήμαρχος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστώ και εγώ, κυρία Στατιγάκη, κύριε Μπακογιάννη και εσάς, κυρίες και κύριοι, αφού πω ότι την πρώτη πληροφόρηση ότι η κυρία Κουφονικολάκου είπε, με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα, που θέλει να διώξει τον Νετανιάχου και να πάει να τον συλλάβει και εκείνη μαζί με το Διεθνές Δικαστήριο, είναι ότι την πρώτη αναφορά την έκανε στις 8:49 στην πλατφόρμα 1003 ο ακροατής GP. Δεν ξέρω ποιος είναι, είναι ο GP. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες «θα το πάρω». Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά

0: τα κεράσια. Φυσικά, έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες «Πού θα τα βάλω όλα αυτά?» Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλεο. Αυξημένη επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού, στις εξόδους Γιαλαμία καθώς και στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Την τελευταία της πνοής, ηλικία 91 ετών, άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Άφησε ένα ξύτιλο αποτύπωμα στον ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λασχές φιλίας του Δήμου Αθηνών θα παραμείνουν ανοιχτές και τις 9 η ώρα το βράδυ. Εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίαση υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων, έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας και η είσοδος αλλά και η παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Απαγορεύεται επίσης μέχρι και αύριο το πρωί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Δύο άτομα ηλικίας 48 και 46 ετών συλλήφθησαν στο πλαίσιο ταυτοφόρου για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άνδρες άλλαζαν λαμπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ηλεκτροδότησης και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά.

0: της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα για την παξιαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Έχουμε αποφασίσει να βρούμε λύσεις στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, ανέφερε σήμερα στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να καταστεί εφικτό να γίνει η χρηματοδότηση αυτών των θεραπείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως ανέφερε, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις. Σήμερα συζητείται και θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας κύριε Γιώργο Μουρούτη. Και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα με μέσα, πολύ ζέστη, με πολύ ζέστη.
0: Μέσα από τη συχνότητα του Sky, πολύ ζέστη. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε την οποιαδήποτε κίνηση εκτός σπιτιού, εάν δεν έχετε τη δυνατότητα του air condition, μην το κάνετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ήδη ξεκίνησε ζεστά η μέρα πολύ.
1: Θα ανέβει. Τέλος πάντων, θα το προσέξουμε, θα το αντέξουμε και θα συνεχίσουμε. Άλλωστε είναι ακριβώς τα 2/3 του Ιουλίου. Αν δεν κάνει και τώρα μια δοκιμασία έτσι κάπως πιο καυστική, και θα μείνουμε μόνο με τα καυστικά της παραπολιτικής και της πολιτικής.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Διάβαζα χθες στην Καθημερινή ότι εμείς στην Ελλάδα την είχαμε γλιτώσει φέτος με τους καύσωνες μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν είχε κάνει καύσωνα με την έννοια που είναι επιστημονική. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ο καύσωνας ορίζεται με τη θερμοκρασία να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του σώματος.
1: 36-37 και πάνω.
0: Ναι, και πάνω. 38, ας πούμε.
1: Αλλά εντάξει,
0: πάνω,
1: είναι και η αίσθηση πολλές φορές λόγω της υγρασίας ανάλογα. Εντάξει.
0: Πέρσι και πρόπερσι είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην χώρα μας. Φέτος μέχρι στιγμής την είχαμε γλιτώσει και την είχε γλιτώσει πολυεπίπεδα η χώρα και στον τουρισμό και αλλού. Οπότε νομίζω ότι είναι η πρώτη ταλαιπωρία που θα περάσουμε. Νομίζω περιορισμένης επίσης διάρκειας ταλαιπωρία. Εντάξει, θα περάσει. Έχουμε συνηθίσει.
1: Θα περάσει και αν είχαμε και είπαμε σε όλους τους σειρμούς air condition, είπα μια καλή κουβέντα χτες. Δεν ξέρω, μας ακούσαν, αλλά τέλος πάντων η Στασία ανακοίνωσε από ό,τι άκουσα χθες το βράδυ ένα πρόγραμμα να εφοδιαστούν όλοι οι σειρμοί με air condition. Και εδώ που τα λέμε, αν οι μισοί σειρμοί δεν έχουν τόσα χρόνια air condition, φαντάζεσαι λοιπόν τι προδιαγραφές είχαν πριν. Αλλά τέλος πάντων ανακοίνωσε ότι όλα αυτά, λέει, θα διευθετηθούν τα επόμενα δύο χρόνια. Θα γίνει ο διαγωνισμός.
0: Θέλει, αυτό κατάλαβα. Θέλει το χρόνο του.
1: Άρα υπομονή.
0: Μια δημόσια συζήτηση αν τα τρένα που θα αναβαθμιστούν με air condition είναι μικρότερο το κόστος τους από το να αγοραστούν καινούργιοι σειρμοί που θα περιλάμβαναν και air condition. Κρίθηκε ότι θα είναι πιο γρήγορη η παράδοση των πρώτων, οπότε ορθώς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να πω όμως, σήμερα διάβασα ότι το 1987, σαν σήμερα, ξεκινούσε ένας πολύ μεγάλος καύσωνας στην Αθήνα που κράτησε μέχρι και τις 29 Ιουλίου, όπου είχαμε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους νεκρούς από αυτόν τον καύσωνα. 1987 κράτησε πολύ μεγάλο διάστημα, μία εβδομάδα, με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Και τότε μια περίοδο που δεν ήταν πολύ διαδεδομένο το air condition, ήταν ο ανεμιστήρας, αν θυμάσαι Δημήτρη. Μια περίοδο που δεν είχαμε και τόσο υψηλή εγκληματικότητα και ο κόσμος κοιμόταν είτε στις παραλίες είτε στα μπαλκόνια.
1: Καλά, αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με
0: τα λεγόμενα διαμπερί.
1: Είχε λιγότερο τσιμέντο η Αθήνα τότε, για να συνεννοηθούμε. Είχε περισσότερο χώμα, περισσότερους κήπους.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι είχαμε κήπους.
1: 13 είναι 40 χρόνια πριν. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν Ιταλία τότε. Τη γλίτωσα, αλλά θυμάμαι τις περιγραφές και τις συζητήσεις και τα τηλέφωνα. Ούτε κινητά είχαμε τότε, υπενθυμίζω. Αλλά τέλος πάντων, εμείς είδαμε ότι και άλλοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι με το κύμα του καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη αυτές τις ημέρες. Άρα πρέπει να θυμόμαστε και να είμαστε πιο σοβαροί σε σχέση με τα ζητήματα και τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης ή αλλαγής, όπως λένε αρκετοί. Αλλά τέλος πάντων, κρίση είναι, γιατί έχουμε διάφορα φαινόμενα. Και άλλωστε, από ό,τι ακούω, να δούμε αν θα πέσουν μέσα την Παρασκευή, λέει, θα έχουμε και μια καταιγίδα.
0: Ναι,
1: γιατί αρχίζει
0: ναι.
1: και πέφτει η θερμοκρασία, το Παρήγορο θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά θα έχει και καταιγίδα. Λέει,
0: λες και μας καταράστηκε για την Παρασκευή, φεύγουμε διακοπές, οπότε είναι...
1: Είμαι βέβαιος ότι όση καταιγίδα και να έχει, θα είσαι χορευτικός.
0: Και είπαμε να μην είμαστε στο πλοίο χορευτικοί, γιατί με καταιγίδα χορευτικός είναι
1: από
0: προβληματικό.
1: Από ό,τι μου είπες, δεν έχεις πολύ μακρινό ταξίδι.
0: Όχι, δεν έχω
1: πλοίο.
0: Πολύ μακρινό ταξίδι.
1: Εντάξει.
0: Γυρνώντας τη συζήτηση σε αυτό που έλεγες,
1: σε ωραίο μέρος
0: ακραία,
1: θα πας, εντάξει.
0: Ζέστη, εμείς πάντα στην Τζία πάμε, οπότε είναι ωραίο μέρος και την αγαπάμε πολύ. Θα επαναφέρω την συζήτηση στην ακραία ζέστη, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα πλήττει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή οικονομία, προκαλώντας ζημιές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, γιατί μειώνεται η παραγωγή και αυξάνεται και ο πληθωρισμός λόγω της ζέστης, και με αποτέλεσμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κληθούν να προσαρμόσουν και την οικονομική τους στόχευση και να δαπανίσουν σχεδόν 70 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο έως το 2050, προκειμένου να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας. Αυτά για όσους θυμίζω

0: ότι δεν υπάρχει καμία κλιματική κρίση, καμία κλιματική αλλαγή, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Τραμπ, και με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τη Συμφωνία για το Κλίμα. Αυτό δυστυχώς.
1: Όλα αποχωρεί και όλα τα κάνει χειρότερα. Είδαμε τι γίνεται με τα τάνκερ αυτές τις ημέρες. Οι Χούθοι έχουν πάρει φόρα και λένε ότι θα κάνουν τα ίδια και με τη Σαουδική Αραβία αλλά και στην Ερυθρά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι όλο εξτομίζει μεγάλες κουβέντες ο κύριος Τραμπ και το μπάχαλο συνεχίζεται.
0: Έχει δημιουργήσει όμως, Δημήτρη, τεράστια αναστάθμιση, ειδικά στο θέμα του κλίματος. Ο κόσμος, ο πλανήτης, οφείλει έναντι των επόμενων γενεών να πάρει κάποια μέτρα. Για όσους ανθρώπους έχουν αυτή την ευθύνη. Επώδυνα, κοστοβόρα, διαφορετικά μας ξεβολεύουν. Έτσι είχε αποφασίσει ο πλανήτης και προωθούσε συγκεκριμένες στρατηγικές. Έρχεται μια μέρα κάποιος και λέει: δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, όλα αυτά είναι ανοησίες. Και καταραίει μια ολόκληρη στρατηγική για το καπρίτσιο, την πολιτική, αν θέλετε, στόχευση, την οικονομική στόχευση ενός προέδρου μιας χώρας, έστω και αν αυτή η χώρα είναι η Αμερική. Δεν είναι πολύ ευχάριστα αυτά.
1: Εντάξει, έχει μια προσπάθεια ανατροπής συνολικά των ζητημάτων, όπως έχει και ζήτημα, υπενθυμίζω, παρέμβαση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επειδή λες τώρα για το κλίμα, που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ηγεσίας Τραμπ, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι έχει φτάσει σε σημείο, όχι μόνο που δεν συμμετείχε η Αμερική, δεν είχε υπογράψει, δεν εμπλέκεται μέχρι τώρα, είναι από τις χώρες που είναι εκτός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά προσπαθεί να ανατρέψει και την ηγεσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επειδή θεωρεί ότι όλες οι κινήσεις των τελευταίων ετών, που είτε αφορούσαν τον κύριο Πούτιν, που είναι λίγο φιλαράκι από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις του κυρίου Τραμπ, είτε αφορά τον Νετανιάχου ή άλλους πολλούς, ή τον πρώην, που είναι και για διαφορά πρόεδρο των Φιλιππίνων, τέλος πάντων, προσπαθούν τώρα τον πρόεδρο του δικαστηρίου να τον ανατρέψουν. Έγραψε και ένα άρθρο ο κύριος Ρούμπιο, μου κάνει εντύπωση. Εντάξει. Γκαζώνει πολύ και ο κύριος Ρούμπιο. Προφανώς
0: τα έχουν
1: η διεκδίκηση για το μετά τα ζυγίζουν όλα.
0: Αλήθεια είναι και τα έχουν μετρήσει και δημοσκοπικά. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω σε αυτό που λες, Δημήτρη, είναι ότι ο κόσμος, με βάση κάποιες σταθερές που ξέραμε, δηλαδή με βάση τις θεσμικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και όπως, για παράδειγμα, τη Συμφωνία για το Κλίμα, όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχουν όσο υπάρχουν ηγέτες τύπου Τραμπ, δηλαδή που αμφισβητούν συγκεκριμένες σταθερές. Ή ακόμα και για τον ίδιο τον ΟΗΕ ήταν η ρητορική του πάρα πολύ οξία και διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Όμως πάμε σε πιο διαφορετικές ειδήσεις, θα έλεγα, δικές μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει ακούσει ακόμα ότι έφυγε η μεγάλη ερμηνεύτρια, η Μέρι Λίντα.
1: Μεγάλη φωνή.
0: Έφυγε
1: και μεγάλο δίδυμο με τον Μανώλη Χιώτη.
0: Τεράστιο δίδυμο και έφυγε πλήρης ημερών στα 90 της. Ζούσε τα τελευταία χρόνια στο γυροκομείο Αθηνών. Είχε δώσει συνεντεύξεις με πολύ έτσι αξιοπρέπεια, ανταποκρινόταν στα αιτήματα για συνεντεύξεις και νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα λείψει από την καθημερινότητά μας, γιατί είναι καθημερινότητά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα τραγούδια της και ο τρόπος με τον οποίο τα τραγουδούσε, τα ερμήνευε. Να ακούσουμε λίγο Μέρι Λίντα και επιστρέφουμε.

0: Σαν σήμερα, Δημήτρη, επίσης πέθανε το 1988 και ο Τόνις Μαρούδας, επίσης σπουδαίος.
1: Α, βλέπω το έχεις προχωρήσει το μουσικό, καλά κάνεις.

0: Εμένα, εγώ τον λατρεύω. Τον λατρεύω. Ανακαλύπτω.
1: Σφράγισε τη δεκαετία εκεί, 50. Τι
0: έτσι,
1: ήταν.
0: 50. Μεταξύ μας, εγώ προσπαθώ να ανακαλύψω ήχους οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Προς τιμήν του, θα ακούσουμε και κάτι ακόμα.

0: πώς μπορεί ένα γεγονός το οποίο αφορά την απώλεια ενός ανθρώπου να σε γεμίζει με ευχαρίστηση, γιατί είναι τόσο ευχάριστες οι νότες και οι μελωδίες και του Μαρούδα και της Μέρης Λίντα, που νομίζω ότι η αναφορά στα πρόσωπά τους μόνο ευχάριστες μνήμες και ευχάριστες παραστάσεις δημιουργεί.
1: Και μας κατάμε τις φωνές τους μαζί μας διαχρονικά, και οι παλιότεροι και οι νεότεροι, νομίζω, έστω και αν δεν έχουν ξανακούσει και ακούσουν τα κομμάτια αυτά, μπορούν να έχουν μια εσωτερική δόνηση από τον τρόπο της εκτέλεσης και το περιεχόμενο ακόμα και των στίχων και φυσικά της μουσικής.
0: Έχουμε πολιτικά, όχι πάρα πολλά, αλλά έχουμε.
1: Πριν πας στα πολιτικά, ναι, τώρα, επειδή το κοίταγα προηγουμένως, δεν ήμουν αβέβαιος, εγώ θέλω να θυμίσω ότι το 43, την ανήμερα σαν σήμερα, έγινε μια μεγάλη διαδήλωση. Πολλοί λένε ότι ήταν ίσως και πάνω από 100.000 άτομα τότε επικατοχής απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα, γιατί είχε εκδοθεί η διαταγή που άφηνε περίπου να αλωνίζουν οι Βούλγαροι κατακτητές από τη Θεσσαλονίκη και πέρα.
0: Ναι, μια και είχαν αναθέσει στους Βούλγαρους οι Γερμανοί.
1: Και έγινε μεγάλη διαδήλωση, κινητοποίηση, υπήρξαν και θύματα, ανάμεσά τους και μια φοιτήτρια επωνήτησα μικρή 17 χρονών, η Σταθοπούλου, και μια άλλη φοιτήτρια, η Κούλα Λίλη, αν λέω σωστά το όνομα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θυμίζουμε γιατί δεν είχαμε απλά την ναζιστική κατοχή, να τα θυμίσουμε.
0: Σημαντικό είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και αντέδρασε.
1: Με ρίσκο της ζωής του και αντέδρασε, και τελικά πάρθηκε και πίσω η αυτή, ας το πούμε, απόφαση ανάθεση.
0: Ήταν πιο σκληροί οι Βουλγαροί όταν είχαν υπό τη διοίκησή τους ελληνικές περιοχές. Και γιατί ήταν πιο σκληροί? Γιατί νόμιζαν, οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι οι διεκδικήσεις των Βουλγάρων στην Μακεδονία θα ήταν ενεργές και μετά, όπως και σήμερα. Οι πληγές του τότε δεν έχουν 100% επουλωθεί πολιτικά, και πάντα νομίζω ότι ένα βλέμμα των Βουλγάρων στην Μακεδονία υφίσταται, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, απλά
0: και
1: για να το θυμίσουμε.
0: Δεν είναι τόσο απλό το θέμα των Σκοπίων, εγώ θα το λέω πάντα, το θέμα των Σκοπίων και του ονόματος και της ουσιαστικά της ταυτότητας αυτού του κράτους είναι πιο σύνθετο από ότι ορισμένοι θέλουν να δείχνουν ότι είναι.
1: Πάντως λίγο το αφήσαμε πίσω σε ένα βαθμό.
0: Άλλο αυτό.
1: Είναι Βόρεια Μακεδονία διεθνώς αναγνωρισμένη, τα άλλα είναι μπροστά μας. Έχουμε.
0: Βόρεια Μακεδονία.
1: Θέλει δουλειά. Το κράτος.
0: Οι άνθρωποι αυτοί, κανένας πολιτικός δεν τολμάει να το πει, λέγονται Μακεδόνες.
1: Δεν θα τους απασχολούσε ποτέ αυτό.
0: Λέγονται Μακεδόνες και ομιλούν τη μακεδονική γλώσσα.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, δεν τα ξεχνάμε. Είναι τα όρια τη συμφωνία. Δεν
0: πληγώνεται από τέτοιες καταστάσεις, και νομίζω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι μια απλή ιστορία που τελείωσε με αυτή τη συμφωνία. Είναι, κατά την άποψή μου, ανοιχτή, όχι για μας, για άλλους, και είναι έναντι ημών. Πάμε όμως σε διαφορετικά ζητήματα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη της κυρίας Κουφονικολάκου στο ΟΑΝ, που ήμουν και εγώ παρόν σε αυτή την συνέντευξη, και θες να ακούσουμε κάτι που είπε, και θέλω το σχόλιο το δικό σου, γιατί μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον.
2: Ο Μαμντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου, από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση?
3: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

0: Στη χώρα μας ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή, και έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο.
2: Κοίταξε, δεν είπε μόνο αυτά εκεί.
3: Καλά, εδώ είναι 15 πράγματα μαζί. Αλλά
2: είπε
3: εντάξει.
2: Βασικά ότι αν ερχόταν ο Νετανιάχου στην Ελλάδα θα συλλαμβάνεται, ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας με το Ισραήλ. Αυτό είπε.
3: Άμεσα αναγνώριση. Το έχει λίγο πιο πλαστικά, αλλά μια στιγμή τώρα. Επειδή εγώ χωρίς να ξέρω τη συζήτηση τώρα για το κανάλι με την κυρία Κουφονικολάκου, λέω το εξής. Είπα πριν για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία τι ακριβώς και σε ποια συγκυρία μίλησε ο Μαμντάνη ή μίλησε η κυρία Κουφονικολάκου. Εκείνο που μας ενδιαφέρει ως Ευρωπαίους και θεσμικούς. Όχι, δεν κάνω συγκρίσεις μέγεθων.
2: Έχει την εξουσία να το κάνει.
3: Το βασικό άλλη... μέγεθος, το είπα πριν χωρίς να ξέρω την επόμενη φάση. Λέω, το βασικό θεσμικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει και να ενισχυθεί και να ισχυροποιηθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν τον αγνώρισαν. Όχι μόνο οι Αμερικανοί, ούτε
2: αυτά.
3: Το Ισραήλ. Μια στιγμή, ούτε το Ισραήλ. Όχι,
2: είναι,
3: τι να αφήσω, αυτό είναι το δομικό. Άρα έχει σημασία οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, είτε κυβερνούν είτε είναι στην αντιπολίτευση, φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, να επαναβεβαιώσουν και να θυμίζουν στους συμπολίτες μας ότι στηρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ανέφερα πριν τη σύγκρουση ανηλίας γίνεται για την ηγεσία του. Και ίσως μερικοί εδώ στην Ελλάδα παρεξηγούν το θέμα τι είναι δικαστική εξουσία του. Παρακάτω λοιπόν.
2: Μισό λεπτό.
3: Μια στιγμή. Είναι γεγονός ότι όχι μόνο με την Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Και ο Πούτιν δεν ταξιδεύει, γιατί έχει και αυτός ένταλμα σύλληψης.
2: Είναι το ίδιο, Δημήτρη μου.
3: Ο Πούτιν, λέω, δεν ταξιδεύει. Και ο Νετανιάχου δεν ταξιδεύει,
2: σοβαρό,
3: γιατί έχει ένταλμα.
2: Άσε με να πω τότε την
3: άποψη. Άρα...
2: Είναι σοβαρό. Αυτή την περίοδο, ο στρατηγικός και ο πιο σοβαρός σύμμαχος της χώρας μας, που είναι απέναντι από τα συμφέροντα της Τουρκίας και δημοσίως, που είναι το Ισραήλ, και δημοσίως και με δηλώσεις, και για τον εξοπλισμό της Τουρκίας και για τον ρόλο της Τουρκίας της περιοχής. Ένα κόμμα, ο εκπρόσωπός του, να λέει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να διαρρήξουμε τις σχέσεις με αυτό το κράτος και αν έρθει ο πρόεδρος του, ο πρωθυπουργός του στη χώρα μας, θα το συλλάβουμε.
3: Εντάξει, δεν το είπα ακριβώς έτσι. Τώρα, εγώ δεν θέλω να καλύψω την κυρία Κουφονικό, αλλά εγώ τι κατάλαβα ως ακροατής τώρα, όπως το άκουσα. Κατάλαβα.
2: Μόνο αυτό, ξεχώρισε και τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν και είναι Παλαιστίνια. Κάποια παιδιά από τα παιδιά που βιάστηκαν και σκοτώθηκαν, που κατά την άποψή μου.
3: Δεν πιστεύω ότι εννοείται τέτοιο πράγμα. Δεν πιστεύω ότι εννοείται τέτοιο πράγμα. Πολλές φορές τώρα, κοίταξε. Ξέρεις, είναι εύκολο να απομονώσεις ή να μετατοπίσεις ένα θέμα. Η κυρία Κουφονικολάκου, αν διατύπωνε θέση να διακοπεί η συνεργασία με το Ισραήλ με άλλη αφορμή ή με άλλη αιτία, είναι άλλη συζήτηση. Γιατί το θέμα της συνεργασίας με το Ισραήλ δεν είναι απλά μια κυβέρνηση.
2: Και
3: η κυβέρνηση Τσίπρα τη συνέχισε την ιστορία που είχε ξεκινήσει ο κύριος Σαμαράς στην
2: Πλημμυρή. Άλλο Νετανιάχου και άλλο Ισραήλ.
3: Απολύτως.
2: Άλλο η Χαμάς και άλλο η Παλαιστίνη, γιατί η Χαμάς, παρά το γεγονός ότι εμείς θέλουμε να το παρουσιάζουμε έτσι, είναι η επίσημη έκφραση των Παλαιστινίων.
3: Όχι, δεν είναι. Οι Παλαιστίνοι έχουν την Παλαιστινιακή Αρχή, παρότι αμφισβητείται και από τη Χαμάς και από άλλους.
2: Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο. Σύνδεσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή.

0: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλαιο. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κυρία χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατινιά. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 2,99% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα $94 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,03% στα $87,3 το βαρέλι. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα στη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά, ανέφερε σήμερα στον Sky αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Την τελευταία της πνοής, ηλικία 91 ετών, αφησίε σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 1. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένας θεσμός που τον στήριξαν οι περισσότερες χώρες και αντέδρασε, ξαναλέω, η Ρωσία, η Αμερική και το Ισραήλ.
1: Τι υπονοείς, ότι πρέπει ο Νετανιάχου και να το συλλάβουν στην Ελλάδα?
0: Όχι, γιατί το τεντώνεις τώρα? Σε αυτό, αντί να μιλάμε γι' αυτό λοιπόν, αντί να μιλάμε γι' αυτό και για την αντιδραστική στάση αυτών που θέλουν να οδηγούν τις χώρες τους σε αυταρχικές διεξόδους, ας το πω έτσι, όπως ο Τραμπ.
1: Ο Νετανιάχου σε αυταρχικές διεξόδους.
0: Ο Νετανιάχου το έχει γραμμένο, το έχει γραμμένο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Μα τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Νετανιάχου? Πώς ως χώρα, εμένα με
0: ενδιαφέρει. Με συγχωρείς τώρα.
1: Πας στην κουβέντα.
0: Ταυτίζουμε τον Νετανιάχου με το θέμα του Ισραήλ. Γιατί, για ποιο λόγο?
1: Επίτρεψε.
0: Μεθαύριο μπορεί να είναι μέσα στην
1: Χαμάς. Μην πω τώρα. Με το θέμα των Παλαιστινίων.
0: Όχι, δεν το ταυτίσαμε ποτέ. Γιατί εξηγήσαμε ότι η επίσημη αρχή των Παλαιστινίων ήταν και παραμένει η Παλαιστινιακή αρχή.
1: Ποιο το λέει αυτό? Ποιο το λέει?
0: Και ποιο το λέει? Ο ΙΕ. Και όλοι. Ποιο άλλο να το πει, εγώ?
1: Από το 88 έχει νομίζω να κάνει.
0: Όχι, δεν έχει σημασία από πότε έχει να κάνει εκλογές. Πολλοί κάνουν εκλογές ή δεν κάνουν. Αλλά ο ΙΕ αναγνωρίζει την Παλαιστίνη και την Παλαιστινιακή αρχή. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Στη Γάζα ποια είναι η αρχή?
0: Καμία αρχή δεν υπάρχει τώρα.
1: Εσύ το λες.
0: Καμία αρχή δεν υπάρχει.
1: Εσύ το λες αυτό.
0: Μα εγώ το λέω διότι εδώ μεσολάβησαν καταστάσεις, όχι απλά εκλογές και από πότε γίνουν εκλογές, όχι μόνο στη Γάζα. Οι εκλογές έχουν να γίνουν και στη Δυτική Όχθη.
1: Από το 2005 έχουν γίνει. 21 χρόνια έχει.
0: Μα τι σχέση έχει αυτό με το ποιο αναγνωρίζει ποιον?
1: Εντάξει.
0: Τι σχέση έχει? Καμία σχέση δεν έχει. Όχι, όχι, να το κρατήσουμε αυτό. Ο ΙΕ ποιον αναγνωρίζει, τη Χαμάς? Όχι, η Τουρκία αναγνωρίζει τη Χαμάς, αν θες να το πάμε έτσι. Και την έχει φιλοξενήσει και τα γραφεία της και τα ρέστα. Και βλέπουμε ότι τα αυταρχικά καθεστώτα έτσι παίζουν. Σήμερα με σένα, αύριο με μένα, μεθαύριο με κάποιον άλλο.
1: Είναι μια επιχειρηματολογία μεταξύ μας, όπως σε συμφέρει.
0: Και γιατί? Όχι όπως με συμφέρει. Ποιος οργανισμός αναγνωρίζει ποιον?
1: Είναι αυταρχικός ο Νετανιάχου, ο οποίος εκλέχθηκε με ένα, αλλά είναι αυταρχικός. Είναι...
0: Είπα εγώ ότι εκλέχθηκε, αμφισβήτησα την εκλογή του.
1: Άσε με να πω και εγώ το επιχείρημα.
0: Ωραία.
1: Σου λέω πώς έχεις έναν τρόπο να δομείς τα επιχείρηματά σου όπως σε συμφέρουν.
0: Είναι όχι, δεν
1: η εκπρόσωπος, η Παλαιστινιακή αρχή της Δυτικής Όχθης, άρα εκφράζει και τους Παλαιστινίους της Γάζας, που δεν ίσχυε μέχρι τώρα, ενώ η εκλεγμένη Παλαιστινιακή αρχή της Γάζας, που είναι η Χαμάς, η οποία μετά έμεινε με αυταρχικό τρόπο στην εξουσία, δεν εκφράζει τους Παλαιστινίους, γιατί δεν μας συμφέρει να εκφράζει τους Παλαιστινίους. Δεν γίνεται όλα μαζί.
0: Είπα εγώ τι με συμφέρει εμένα.
1: Όχι,
0: οι Παλαιστίνοι τι επιλέγουν? Οι Παλαιστίνοι λοιπόν επέλεξαν τις τελευταίες τους εκλογές την Παλαιστινιακή αρχή.
1: Και μόνο στη Γάζα. Το 2005.
0: Το 2000. Εκλογές. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ξεχνάς ότι έχουν ακόμα και τώρα το θέμα των επικισμών και την αβεβαιότητα της ιστορίας της συμμετοχής και τα λοιπά. Μην τα πιάσω όλα τώρα, πέρα από την αμφισβήτηση της Χαμάς και των δαχτύλων της Τεχεράνης και τα ρέστα. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ποιον αναγνωρίζει ο κόσμος, η διεθνής κοινότητα και
1: ο κόσμος, ο ΙΕ.
0: Αυτός είναι. Όχι, δεν τη λέω εγώ και τη λες εσύ.
1: Εντάξει, έχουμε τον κύριο Μανιάτη στην γραμμή, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και τον καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούω διαφωνία στην ομάδα σας.
1: Έχουμε διαφωνία θεσμικού χαρακτήρα, θεσμικού.
2: Το κατάλαβα. Να σας το ενημερώσω, μιας και άκουσα τα τελευταία δευτερόλεπτα, ότι μέσα στον Οκτώβρη, με την ευθύνη του Αντιπροέδρου των Σοσιαλιστών, θα οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες για το Μεσανατολικό, με την ευρύτερη έννοια πια, και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη προκειμένου να αποκτήσει ουσιαστικό λόγο σε όλα αυτά τα ζητήματα και να μην είναι απλώς ο μεγαλύτερος δωρητής, αλλά ανύπαρκτος στην επίλυση του προβλήματος.
1: Σε αυτό, κύριε Μανιάτη, που είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό, γιατί όπως το λέτε η Ευρώπη δεν είχε το ρόλο που θα όφιλε να έχει, ο διάβλος της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή είναι η Ελλάδα. Για πολλούς λόγους. Πρώτον για τα ενεργειακά, που για να είμαστε δίκαιοι από εσάς ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και τους αγωγούς και τη διασύνδεση με το Ισραήλ. Και δεύτερον και για τα πολιτικά, που η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις και με την Παλαιστινιακή αρχή αλλά και με το Ισραήλ. Νομίζω λοιπόν ότι ο ρόλος της Ελλάδας εκεί θα μπορούσε να είναι ευρύτερος και διευρυμένος, και εμείς σχολιάζαμε και τσακωθήκαμε πριν την δήλωση που έκανε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι αν έρθει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα πρέπει να τον συλλάβουμε. Άρα λοιπόν να αναταραχθούν με αυτόν τον τρόπο οι σχέσεις της χώρας μας και κατ' επέκταση της Ευρώπης με το Ισραήλ, από το να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο και να είναι ο ρόλος μας λίγο πιο διευρυμένος. Αυτό ήταν η συζήτησή μας και η διαφωνία μας.
2: Είναι ένα μεγάλο θέμα που αξίζει τον κόπο πάντως να το κουβεντιάσουμε, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κριτική που κάνουμε εμείς στην Ευρώπη.

0: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και στην Κάγια Κάλλας. Και η κριτική αυτή έχει και εξής πολύ απλό χαρακτηριστικό. Δεν γίνεται στη γειτονιά μας να υπάρχουν δύο πόλεμοι ουσιαστικά, ένας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο και ένας δεύτερος, ο οποίος σχετίζεται ασφαλώς στα στενά του ορμούς, εμείς να είμαστε οι μεγαλύτεροι δότες της UNRWA. Η UNRWA είναι ο φορέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έχει την ευθύνη για τη σύντηση, για την εκπαίδευση, για τη στέγαση των Παλαιστινίων. Και ενώ λοιπόν είμαστε οι μεγαλύτεροι δότες, δυστυχώς αποουσιάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με χαρά κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε και να σας πω και τις σκέψεις μου για αυτό το θέμα.
1: Με χαρά και θα μας ενημερώσετε όταν σήμερα θα κάνουμε και την εκδήλωση αυτή, να την καλύψουμε και να καλύψουμε και τα συμπεράσματά της.
0: Με χαρά. Λοιπόν, υποθέτω με καλέσατε για τα ενεργειακά τα χθεσινά, έτσι δεν είναι?
2: Για είστε στην επικαιρότητα, δεν είστε? Πήρατε μια πρωτοβουλία, έχετε τις θεματικές πρωτοβουλίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης και χθες ήσασταν από τους βασικούς εισηγητές μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πέστε μας τα βασικά σημεία για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Ωραία. Εμείς αυτό που καταθέσαμε χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Φρέντι Παρασέρης, ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα και ο καθηγητής Κώστας Μαθιουδάκης ως γραμματέας του τομέα και εγώ βεβαίως, καταθέσαμε δύο σκέλη προτάσεων. Η πρώτη πρόταση ήταν ποιο είναι το δικό μας όραμα για την Ελλάδα του 2035, γιατί εμείς έχουμε μάθει να σχεδιάζουμε στα ενεργειακά σε ορίζοντα δεκαετίας, έτσι όπως πρέπει να κάνει κάτι σοβαρό κράτος. Το δεύτερο σκέλος είχε να κάνει με την αυστηρότατη αλλά απολύτως τεκμηριωμένη κριτική μας στην απόλυτη, στην τραγική ανικανότητα της κυβέρνησης να χειριστεί όλα τα μεγάλα ζητήματα. Να ξεκινήσω λοιπόν από το πρώτο ζήτημα, ποιοι είναι οι πέντε εθνικοί στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει για το 2035. Πρώτον, η Ελλάδα ενεργειακά ανεξάρτητη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στηριζόμενη τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει και την αποθήκευση, όσο και στους υδρογονόδρακες. Δεύτερος στόχος, σε μόνιμη βάση ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, ώστε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Τρίτος εθνικός στόχος, η ενέργεια να τεθεί στην υπηρεσία της παραγωγικότητας και της παραγωγής στην Ελλάδα και να μην έχουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω του ακριβού ενεργειακού κόστους σε τρίτες χώρες. Τέταρτος στόχος, η δίκαιη μετάβαση. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε μετά την απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης να επενδυθούν 7,5 περίπου 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ζήτημα αν έχει επενδυθεί το 10-15%. Όμως η δίκαιη μετάβαση δεν πιάνει μόνο τις περιοχές που απολιγνητοποιήθηκαν, αλλά αφορά άμεσα και όλα τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, όπως επίσης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Εδώ καταθέσαμε επίσης πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Και ο πέμπτος εθνικός στόχος είναι αξιοποιώντας το σχεδιασμό που είχαμε κάνει τη δεκαετία του 2010 με τους αγωγούς, τα καλώδια κλπ. Μαζί με την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων υδρογονοθράκων και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η χώρα από το 2010 μέχρι και σήμερα, να αναβαθμίσουμε γεωπολιτικά τη θέση της χώρας, ώστε πια σε επίπεδο των 27 κρατών μελών, αλλά και στην ευρύτερη γειτονία μας, η Ελλάδα να είναι ένας πολύ σπουδαίος ενεργειακός παίκτης, όχι μόνο διαμετακόμισης των ενεργειακών προϊόντων, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, διαμετακόμιση τρίτων χωρών, αλλά και παραγωγής και εξαγωγής των δικών μας προϊόντων. Αυτή ήταν η πέντε εθνική μας στόχη.
2: Ωραία. Αυτή είναι η στόχη που παρουσιάζεται εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ θα ήθελα να πάω σε κάτι πιο χειροπιαστό αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και η χώρα μας. Ξέρετε πολύ καλά εσείς, και πέστε μας και παραπάνω στοιχεία, ότι η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σε χαμηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή και θα χρειαστεί να αποθηκευθεί εν ώψη του χειμώνα. Και ξέρουμε τον μπάχαλο που γίνεται στον Περσικό κόλπο αυτή τη στιγμή με την ιστορία των στενών του Ορμούζ και πάει λέγοντας και το καθεστώς των μουλάδων. Εσείς πιστεύετε ότι οι κινήσεις που έχουν

0: γίνει μέχρι σήμερα και της Ευρώπης, προσέξτε το, λέω συνδυαστικά, και της Ευρώπης αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το αμερικάνικο LNG, είναι ικανοποιητική στρατηγική απάντηση μεσοπρόθεσμα?
1: Απαντώ ευθέως. Πρώτον, το θέμα της ελλιπούς κλήρωσης των αποθηκών, των υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά που την πατάει η Ευρώπη. Η πρώτη φορά ήταν το 2021 πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει το καλοκαίρι, σε λίγο έρχεται φθινόπωρο και η πλήρωση των αποθηκών είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Εδώ δυστυχώς για δεύτερη φορά η Ευρώπη πιάστηκε αδιάβαστη. Μαζί με αυτό βέβαια, γιατί ουσιαστικά ζούμε μια τέλεια καταιγίδα στα ενεργειακά αυτό το διάστημα. Έχουμε τη μείωση της τροφοδοσίας της παγκόσμιας αγοράς λόγω του ορμούς. Έχουμε την αύξηση των καταναλώσεων λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων και λόγω της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρισμού από μη πυρηνικά εργοστάσια, επειδή ακριβώς υπάρχει ξηρασία σε ποτάμια στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μας κάνουν εξαιρετικά επιφυλακτικούς για το μέλλον. Τώρα, να σας πω για το LNG. Έχω πάρα πολλές φορές τονίσει ότι θα ήταν αδιανόητο να αντικαταστήσουμε την εξάρτηση κατά 40% από το ρωσικό φυσικό αέριο με μια άλλη εξάρτηση από το αμερικανικό LNG κατά περίπου τον ίδιο βαθμό. Άρα, εμείς θα πρέπει ως Ευρώπη να κινηθούμε με βάση τη στρατηγική που λέει ενεργειακή απεξάρτηση από οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, η Νορβηγία με αγωγούς και LNG τροφοδοτεί την Ευρώπη σε ένα συνολικό ποσοστό της τάξης του 20-25%. Άρα η Νορβηγία, καλά κάνουμε με την Νορβηγία και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Έχει μειωθεί δραματικά η τροφοδοσία μας από το Κατάρ. Είναι πάντα, ήταν και είναι μέτρια η τροφοδοσία μας από Αλγερία και Αζερβαϊτζάν. Και απομένει ο μεγάλος τροφοδότης της Ευρώπης που είναι το αμερικανικό LNG. Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος. Εάν δεν διασφαλίσουμε με συμβόλαια μακροπρόθεσμα, όχι με τιμές της σπότ αγοράς, αλλά με μακροπρόθεσμα συμβόλαια με αμερικανικές εταιρείες ότι θα υπάρχει τροφοδοσία της Ευρώπης και σε περιπτώσεις κρίσεων αλλά και σε τιμές σταθερές όταν εκτοξευθούν πιθανά οι τιμές του φυσικού αερίου, τότε θα έχουμε πέσει ξανά σε μια παγίδα.
0: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει κάτι συντονισμένο από Ευρωπαίους έστω, όχι από όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τι ρωτάω.
1: Απολύτως. Ακούστε τώρα. Με φέρνετε να θυμηθώ κάτι που το είχε εισηγηθεί ως υπουργός της Ελλάδας το 2014 όταν χειρίστηκα την κρίση τότε με την Κρυμαία. Είχε γίνει η προσάρτηση της Κρυμαίας και είχαμε την Προεδρία. Ήμουν προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Έκανε μία πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού πέρασε η κρίση με 5 σκέλη. Το ένα από αυτά ήταν το εξής. Να ενώσουμε δυνάμεις ώστε τα 27 κράτη-μέλη αντί να αγοράζουμε το κάθε ένα χωριστά σε διαφορετικές τιμές από διαφορετικούς προμηθευτές, να κάνουμε έναν χρονοπρογραμματισμό σε επίπεδο εξαμένου και σε επίπεδο έτους και να βγαίνουμε στις παγκόσμιες αγορές του LNG πακέτο και τα 27 κράτη-μέλη.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ποιοι το απέρριψαν?
1: Το απέρριψαν οι πάντες μέχρι πριν 2 χρόνια, ήρθαν μετά από 2 χρόνια, πριν 1,5 χρόνο, και το ενσωμάτωσαν ως προοπτική σε έναν κανονισμό που λέγεται Aggregate EU. Δηλαδή έπρεπε να περάσει μια δεκαετία. Τους το έχουμε πει. Και ήταν μια πρόταση με βάση την εμπειρία που βιώσαμε. Δυστυχώς ακόμη και τώρα δεν είναι πολλά τα κράτη που έχουν μπει σε αυτόν τον μηχανισμό της ενιαίας προμήθειας φυσικού αερίου. Προσέξτε, το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, αν περιμένεις να το αγοράζεις από τη σπότ αγορά, κάηκες. Διότι τιμές θα είναι στο Θεό, εάν υπάρχει δε κρίση, θα δουν καλύτερες τιμές και η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, η Ευρώπη δύσκολα θα μπορεί να τους ανταγωνιστεί και τότε όλα αυτά θα μετακυλιστούν στον τελικό καταναλωτή. Αυτό που πρέπει εμείς ως Ευρώπη να προωθήσουμε είναι κοινή προμήθεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση,

0: όσα μας λέτε, εξαιρετικά δομημένα και δουλεμένα και του κόμματός σας από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μόνο μια αρνητική προδιάθεση και αρνητική, αν θέλετε, οπτική για τα πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Παρά το γεγονός ότι και καταθέτεται αλλά και τεκμηριώνεται πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πολιτικές θέσεις, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βρίσκεται καθυλωμένο σε ποσοστά τα οποία δεν αρμόζουν για κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για κόμμα που διεκδικεί την ηγεσία. Τι πάει λάθος και τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό?
1: Κύριε Μωρή, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που μας αναλογεί καταρχήν ως κόμμα, δηλαδή να έχουμε σοβαρά και υπεύθυνα στελέχη. Και δεύτερον, να καταθέτουμε στην ελληνική κοινωνία σοβαρές, τεκμηριωμένες και κοινωνικά ευαίσθητες προτάσεις. Αυτό το κάνουμε. Υπάρχει τώρα το δεύτερο σκέλος, που είναι κατά πόσον αυτές οι προτάσεις και αυτή η δημόσια παρουσία όλων μας.
0: Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μόνο μια αρνητική προδιάθεση και αρνητική, αν θέλετε, οπτική για τα πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Παρά το γεγονός ότι και καταθέτεται αλλά και τεκμηριώνεται πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πολιτικές θέσεις, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βρίσκεται καθυλωμένο σε ποσοστά τα οποία δεν αρμόζουν για κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για κόμμα που διεκδικεί την ηγεσία. Τι πάει λάθος και τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό?
1: Κύριε Μωρή, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που μας αναλογεί καταρχήν ως κόμμα, δηλαδή να έχουμε σοβαρά και υπεύθυνα στελέχη. Και δεύτερον, να καταθέτουμε στην ελληνική κοινωνία σοβαρές, τεκμηριωμένες και κοινωνικά ευαίσθητες προτάσεις. Αυτό το

Δηλαδή, να έχουμε σοβαρά και υπεύθυνα στελέχη. Και δεύτερον, να καταθέσουμε στην ελληνική κοινωνία σοβαρές, τεκμηριωμένες και κοινωνικά ευαίσθητες προτάσεις. Αυτό το κάνουμε. Υπάρχει τώρα το δεύτερο σκέλος, που είναι κατά πόσον αυτές οι προτάσεις και αυτή η δημόσια παρουσία όλων μας έχει αντανάξει.

0: και να προσπαθείς να πείσεις την ελληνική κοινωνία να ξεχάσει ότι μέχρι πριν 6-7 χρόνια κυβερνούσες. Mm-hmm. Ποιο κυβερνήτης της Ελλάδας, όχι πριν 20 χρόνια, πριν 6-7 χρόνια. Και έχεις συγκεκριμένες επιλογές κάνει. Το τρίτο μνημόνιο, την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας, μια σειρά από ζητήματα για τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει και ένας ουσιαστικός απολογισμός. Αυτό ξέρετε, στα πρώτα βήματα δεν συνυπολογίζεται στην κοινωνία. Έχω την εκτίμηση λοιπόν, για να κλείσω την απάντησή μου στην ερώτησή σας, ότι μέσα στον Σεπτέμβρη θα δείτε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν δραστικά, σημαντικά, επειδή ακριβώς θα αρχίσουμε πια να αναμετριόμαστε όλοι, περιλαμβάνω όλα τα κόμματα, mm-hmm. και τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Τσίπρα και τον ΠΑΣΟΚ, όλοι όχι με τον ίσιο μας, αλλά με το πραγματικό μας μπόι.
1: Εντάξει, χωρίς να ξέρω όμως, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο θέλει η κοινωνία, γιατί είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι οργισμένο και θέλει μόνο την αντίδραση και την αντισυστημική ή ανορθολογική οπτική στα πράγματα.
0: Αυτό πάντα σε όλες τις κοινωνίες. Ακούστε, τα ζήσαμε και στη διάρκεια του COVID.
1: Και του COVID και του μνημονίου.
0: 25% είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα και είναι οργισμένοι με τους πάντες. Αυτό το 20-25% που πέρα είναι και διαχρονικό και είναι και παγκόσμιο. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν περίπου τέτοια ποσοστά. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να τους εκφράσεις αυτούς τους ανθρώπους. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
2: Κρατάμε όσα ενεργειακά σοβαρά και για την Ευρώπη και για τη χώρα μας είπατε και θα επανέλθουμε και για τα πολιτικά, κύριε Μπανιάτη.
0: Να επανέλθουμε λίγο και για τις πιο συγκεκριμένες προτάσεις μας, γιατί πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια προοπτική τώρα που σχεδιάζεται το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης για την επόμενη επταετία να παίξουμε σημαντικό ρόλο και δυστυχώς η κυβέρνηση είναι κραυγαλαία απούσα.
1: Κρατάμε το σχόλιο σας αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας.
2: Και
1: πάλι θα είμαστε σε επικοινωνία για τα υπόλοιπα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου είναι ή του Σοσιαλιστικού της ομάδας του Σοσιαλιστικού της ομάδας. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design.

0: απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zikr. Time for change.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Εγώ θέλω να σας ενημερώσω λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και στις ειδήσεις για την bwin, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλοσιαστικές αλλαγές από την bwin που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της bwin μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Εγώ επίσης, πριν πάμε σε ειδήσεις, να σας ενημερώσω ότι παραιτήθηκε ο κύριος Βασίλης Κόκαλης από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από τη βουλευτική ιδιότητα, όχι μόνο από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και τον διαδέχεται ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης στη θέση του.
10: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate Cup.

0: έξιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Σούπαν πως είμαι μπελελής.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά. Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
9: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και ο χώρος έχει αποκλειστεί. Επίσης, έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλεο ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις Εξόδους και Λαμία. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε χθες ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 9 το βράδυ. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και την διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατινιά. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,17% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 94,17 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό άργο καταγράφει αύξηση κατά 3,22% στα 87,55 δολάρια το βαρέλι. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης. Σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

0: Γραμμά για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Έχουμε αποφασίσει να βρούμε λύση στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, ανέφερε σήμερα στον Sky η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει ήδη προχωρήσει διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να καταστεί εφικτό να γίνει η χρηματοδότηση αυτών των θεραπείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως ανέφερα, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις. Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 91 ετών, άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον, Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Άφησε άνοιξη τηλεαποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία. Ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, με τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στη διάθεσή του, θα αντιμετωπίσει την υπάρξη. Ο Παναθηναϊκός η Samsung Sport έστειλε το έγγραφο που εκκρεμούσε και έτσι ο Ολλανδός θα ταξιδέψει κανονικά στις 3 με την ομάδα για Ουγγαρία. Εκτός θα είναι ο Καλάμπρια και φυσικά ο Ίγκανσον που θα χάσει όλη τη σεζόν. Η μέρα Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ στον Ολυμπιακό με τον Αμερικανό Άσο να αναμένεται στην Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης. Σε άλλες περιπτώσεις στρέφει την προσοχή της ΑΕΚ για την ενίσχυση στο κέντρο, μιας και ο Κάγκουα της Χάπουελ Μπερσεβά χρησιμοποιήθηκε χθες και σκόραρε μάλιστα κόντρα στην Βίκινγκουρ και έτσι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα μάτς των κίτρινο-μαύρων στα play-off του Champions League.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε.

0: τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρουτής.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης.
0: Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής, η ώρα που κανονικά έχει το μικρόφωνο ο Μάνος Βουλαρίνος. Και σήμερα είμαστε εμείς.
1: Θα κάνει ωραία μπάνια τώρα.
0: Βέβαια, μας άφησε πίσω εμάς.
1: Προσπαθούμε. Δεν λέω ότι τον καλύπτουμε, αλλά κάτι προσπαθούμε.
0: Μια χαρά, όχι. Δεν μπορούμε με τίποτα να τον καλύψουμε, υπό την έννοια ότι αυτά που ανακαλύπτει ο Μάνος και αναδεικνύει ως θέματα είναι εξαιρετικά πρωτότυπα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια πάντα είναι και παραμένει ο Δημήτρης Γιαννίρης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια μας και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας και skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει «Πες την άποψή σου», μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνύματος. Έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα, τα περισσότερα αφορούν τη διαφωνία που είχαμε σε σχέση με τα Ισραηλινο-Παλαιστινιακά. Σεβαστές όλες οι απόψεις, έχουμε και από τις δύο πλευρές απόψεις. Νομίζω ότι ευχαριστούμε και για τα καλά λόγια τον κύριο Μακρύ. Ευχαριστούμε τους περισσότερους από εσάς για τα καλά λόγια. Εμείς θα διατηρήσουμε τις απόψεις μας και θέλουμε τις απόψεις των ανθρώπων που είμαστε σε επικοινωνία και έχουμε τις συνεντεύξεις τους να είναι πάντα τεκμηριωμένες και πάντα υψηλού επίπεδου.
1: Καλά, η απόψη είναι απόψη, αλλά και μερικά ζητήματα, αν υπάρχει μια άγνοια θεσμική από φίλους που μας ακούνε ή από πολιτικούς, όπως εκφράζονται ή όπως κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία, εμείς πρέπει να παραμείνουμε βασισμένοι σε μια σειρά δεδομένα. Αλλιώς δεν θα πιάνει ούτε, πώς το λένε, αρχή, μέση και τέλος καμία συζήτηση.
0: Και εγώ είμαι
1: εγώ να δεχτώ την αντιπαράθεση κάποιου με το πώς σκέφτεται ως Τούμπος για τον Νετανιάχου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στο θεσμικό. Το θεσμικό, δηλαδή, αν πράγματι οι χώρες έχουν στηρίξει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είναι άλλο θέμα. Δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, είδα τώρα μια αντίδραση ενός ακροατή που λέει να τον δικάζαμε. Λέει, όπως θέλει κάποιοι να δικώσουν τον Κλίντον στο Σύνταγμα. Δηλαδή, μπερδεύουμε τώρα, να μην πω. Μπερδεύουμε το θεσμικό με το διαδηλωτικό.
0: Άσε αυτό το θέμα και πάμε στα ευχάριστα θέματα.
1: Τα ευχάριστα
0: θέματα έχουν να κάνουν με την οικονομία μας. Γιατί παρά την γκρίνια της αντιπολίτευσης, η οικονομία πάει καλά, ειδικά στα τουριστικά. Και ειδικά στα τουριστικά, γιατί φέτος, το 2026, μέχρι στιγμής, οι τουριστικές εισπράξεις έχουν καταγράψει 25% αύξηση σε σχέση με το 2025, όπως και οι αφίξεις, με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδας. Και έχουμε

0: Την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργό Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, να μας πει για τον τουρισμό, να μας επιβεβαιώσει αυτά τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αν όλα βαίνουν βάσει του προγραμματισμού και του σχεδίου που είχατε επιλέξει. Καλημέρα κυρία Υπουργέ. Κυρία
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα σε όσους μας ακούν. Και πράγματι τα στοιχεία του τουρισμού επιβεβαιώνουν μια πολύ καλή κίνηση που βλέπουμε ήδη από την αρχή της χρονιάς, και εδώ έχει ιδιαίτερη αξία να πούμε ότι είναι μια χρονιά με μια ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς ξεκίνησε ένας νέος πόλεμος στην ευρύτερη γεωγραφική μας γειτονιά, που σίγουρα δημιούργησε στην αρχή κάποια ανησυχία. Εμείς νομίζω είχαμε μιλήσει κιόλας και σας είχα πει ότι παρακολουθούσαμε με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, ήμασταν σε επαφή ούτως ή άλλως και με όλους τους διεθνείς παίκτες της αγοράς, και βλέπαμε ότι η Ελλάδα στην πραγματικότητα δεν είχε κάποιο πραγματικό λόγο ανησυχίας. Όμως,
0: έχουμε σίγουρα πάρει μερίδιο της αγοράς από τον τουρισμό που θα φύγει.
2: Σίγουρα, ξέρετε, μια τέτοια γεωπολιτική συνθήκη δημιουργεί καινούριο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείσαι. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι που μπορεί να βλέπουν την Ελλάδα πιο κοντά σε ένα θέατρο πολέμου μπορεί να αποτραπούν από το να ταξιδέψουν. Κάποιοι άλλοι αισθάνονται ότι η Ελλάδα, επειδή έχει τόσα χρόνια αποδείξει ότι είναι ένας όριμος και ένας ασφαλής προορισμός, αισθάνονται ότι μπορούν να τα επιλέξουν για τα ταξίδια τους. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι τελικά υπερισχύει αυτό, το ότι η Ελλάδα είναι ένας όριμος και ασφαλής προορισμός, ο οποίος πρέπει να παραμένει βεβαίως και φιλικός για όλους.
1: Είναι αδιαμφισβήτητη η πορεία του ελληνικού τουρισμού και τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα και πέρσι και φέτος, τα είχατε αναφέρει και σε προηγούμενη συζήτησή μας, το λέτε και σήμερα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ακούω από πολλούς ότι ενώ ανεβαίνει ο αριθμός, ας το πούμε, των επισκέψεων, των επισκεπτών, ιδιαίτερα από μια σειρά χώρες και πρωτίστως Αμερική και άλλες ευρωπαϊκές, είναι χαμηλότερος ο μέσος όρος, ας το πούμε, των οικονομικών που αφήνουν. Αυτό πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί, θα πηγαίνει προς τα κάτω ή θα βελτιωθεί?
2: Πρώτα απ' όλα δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει.
2: Και όχι απλώς δεν ισχύει, αλλά ναι, η χώρα μας προέρχεται με διαδοχικές χρονιές ρεκόρ. Το 2023 καταφέραμε και ήμασταν από τις πρώτες χώρες που ανακάμψαμε από την πανδημία και είχαμε καλύτερα αποτελέσματα από το 2019. Το 2024 καταρρίψαμε το ρεκόρ του 2023, το 2025 πήγαμε ακόμα καλύτερα, και μάλιστα το 2025 είναι ιστορικά η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό. Όχι μόνο γιατί τα αποτελέσματα είναι τα καλύτερα, αλλά γιατί για πρώτη φορά είδαμε ποσοστιαία μια μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις. Mm-hmm. Που άρα μας δείχνουν ότι και βελτιωνόμαστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία, έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στους 5 πρώτους μήνες του χρόνου και στους τελευταίους 3. Άρα αρχίζουμε και εμπεδωνόμαστε και ως ένας προορισμός για όλο το χρόνο, όχι μόνο δηλαδή για την καλοκαιρινή περίοδο. Παραμένει πάντα το καλοκαίρι η περίοδος αιχμής, και εκεί αν θέλετε επικεντρώνεται και η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού στο πώς διευρύνουμε την τουριστική περίοδο στους δημοφιλείς προορισμούς και στο πώς δημιουργούμε τις συνθήκες έτσι ώστε να έχουμε ένα τουρισμό για όλο το χρόνο, επενδύοντας πολύ στις ειδικές μορφές τουρισμού και δίνοντας την δυνατότητα για τουριστική ανάπτυξη στις περιοχές της χώρας που μέχρι τώρα δεν έχουν αναπτυχθεί τουριστικά.
0: Όπως για παράδειγμα
2: τις ορεινές περιοχές.
0: Αυτή θα είναι και η στρατηγική για τα επόμενα χρόνια και το επόμενο διάστημα, δηλαδή η διεύρυνση της περίοδου και νέοι προορισμοί.
2: Βεβαίως, κοιτάξτε, από τη μία μιλάμε για εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και από την άλλη μιλάμε και για τις επενδύσεις στις περιοχές εκείνες που έχουν επενδυτικά πλέον μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι και με το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό, το οποίο θα υπογράψουμε με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, μέσα στις επόμενες ημέρες, ουσιαστικά στο χάρτη της χώρας έχουμε αποτυπώσει τις περιοχές εκείνες που είναι ήδη υπεραναπτυγμένες, άρα χρειάζεται να μπουν κάποια όρια, τις περιοχές εκείνες που έχουν δυνατότητα ανάπτυξης, που χρειάζονται περισσότερη ανάπτυξη. Άρα με έναν τρόπο κατευθύνουμε, αν θέλετε, και τις επενδύσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια, είδατε και ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού έκανε και μια καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα. Και εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί θεωρώ κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί η Ελλάδα, όσο είναι μια χώρα που είναι πολύ συνυφασμένη με τη θάλασσα, με τις παραλίες, άλλο τόσο είναι και μια ορεινή χώρα. Το ξέρουν πολύ λιγότερο αυτό οι φίλοι μας από το εξωτερικό.
0: Αν θεωρήσουμε και ορεινή περιοχή τα μετέωρα.

0: είναι μία από τις πιο δημοφιλείς, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.
1: Αλλά υπάρχουν εκτός από το μετέωρο που, αν θέλετε, είναι ήδη δημοφιλή και γνωστά στο εξωτερικό, έχουμε και υπέροχες ορεινές περιοχές σε λιγότερο γνωστά μέρη της Ελλάδας, και αυτά καλούμε να ανακαλύψουν και οι επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό, αλλά και οι Έλληνες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μια χώρα τουριστική θέλει πρώτα απ' όλα να είναι και μια χώρα που την επισκέπτονται οι ίδιοι οι Έλληνες. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και το κίνητρο και στον Έλληνα να ταξιδέψει σε αυτούς τους λιγότερο γνωστούς προορισμούς της χώρας, που όμως μπορούν να μας προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες.
0: Να σας πάω στα πολιτικά, γιατί εγώ δεν έχω κάτι άλλο στα τουριστικά. Νομίζω ότι είχα χαρακτηρίσει από αυτή τη συχνότητα, Δημήτρη, το πορτοφόλι της χώρας το Υπουργείο σας, και σε δύσκολες συγκυρίες ανάμεσα σε πολέμους κτλ. Είναι το ζεστό χρήμα που φέρνει στην ελληνική οικονομία και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Θέλω να σας πάω για λίγο στα πολιτικά. Θεωρείτε ότι πιθανότατα μία παρατεταμένη περίοδος μπορεί να πλήξει την οικονομία της χώρας, ή για παράδειγμα στο δικό σας τομέα, που είναι πολύ επιτυχημένα τα στοιχεία τα οποία μας παρουσιάζετε, να δημιουργήσει ανασφάλεια για την επόμενη περίοδο? Δηλαδή πρέπει να πάμε σε εκλογές, να τελειώνουμε, να έχουμε σταθερότητα και να πάμε μπροστά?
1: Κοίταξε να δω, μία κυβέρνηση έχει μία θητεία, έχει ένα πρόγραμμα, υλοποιεί το πρόγραμμα της μέχρι την τελευταία στιγμή, και αυτό θα είναι και ο τρόπος που θα αξιολογηθούμε και από τους πολίτες, από την συνέπεια με το πρόγραμμα που είχαμε το 2023, από όσο ουσιαστικά πάνω σε αυτό μέσα σε όλη τη θητεία καταφέραμε και έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και απτό αποτέλεσμα. Και αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι που σταματάει ούτε καν όταν προκηρυχθούν οι εκλογές, ακόμα και αν κάποιοι από εμάς θα είμαστε υποψήφοι και θα τρέχουμε και για τον σταυρό προτίμησης. Θέλω να πω ότι το χαρτοφυλάκιο και η όποια δουλειά πρέπει να κάνει κανείς στον τομέα του συνεχίζει μέχρι την τελευταία στιγμή, και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι όλοι, και πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός.
0: Το ερώτημα είναι ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα υπάρξει δυσκολία για την ομαλή συνέχεια, θα υπάρξει αστάθεια η οποία θα προκαλούσε και προβλήματα, ας πούμε, στη δικιά σας δουλειά, στη δουλειά που χειρίζεστε ως υπουργός?
1: Κοιτάξτε, σαφέστατα η σταθερότητα της χώρας είναι αυτή που έχει δημιουργήσει και τις πολύ θετικές συνθήκες αυτή τη στιγμή. Ας το πούμε και για το δικό μου το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού και για το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά όχι μόνο σε αυτό, και σε πολλά άλλα χαρτοφυλάκια, όπως βλέπουμε και στην ενέργεια και στο κομμάτι των νέων τεχνολογιών και πολλά άλλα. Άρα θέλω να πω ότι η πολιτική σταθερότητα είναι αυτό που δημιουργεί τις βάσεις και έχει και την η εικόνα της χώρας προς τα έξω βελτιώσει σε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, και πάνω σε αυτή τη σταθερότητα προφανώς κινούμαστε και εμείς και θέλουμε να κινηθούμε και στη συνέχεια. Άρα με αυτό το μήνυμα θα απευθυνθούμε και στους πολίτες, από τη μία αποτελεσματικότητα, από την άλλη σταθερότητα.
2: Η προσέλευση από την πλευρά των υπόλοιπων Βαλκάνιων αυτή τη χρονιά βλέπετε να ανεβαίνει παρά τα ζητήματα που υπήρχαν σε μια σειρά περιοχές?
0: Το ξαναπάστε είναι...
1: Ναι. Στον τουρισμό, για να σας πω ότι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως λόγω της γειτνίας και λόγω του ότι πλέον και με την Βουλγαρία τα σύνορα είναι ανοιχτά, βλέπουμε ότι ειδικά κάποιες περιοχές που είναι προσβάσιμες μέσω του οδικού τουρισμού έχουν αύξηση της επισκεψιμότητας από τις βαλκανικές χώρες. Εδώ θέλω να σας πω ότι σίγουρα εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού έχουμε επιστή στην προσοχή στο ότι θα πρέπει τα σύνορά μας, τα χερσαία σύνορά μας να βελτιωθούν τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο της δυνατότητας εξυπηρέτησης, πιο γρήγορης εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
0: Εγώ δεν έχω κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τα τουριστικά. Μία ερώτηση μόνο. Εσείς βλέπετε κάποιο κίνδυνο για το μέλλον? Δηλαδή θα μπορούσε ο κίνδυνος αυτός, όπως διαβάζουμε, να προκληθεί από την κλιματική αλλαγή?

0: Για παράδειγμα, όπως διαβάζουμε ότι τέτοιος κίνδυνος υπάρχει στις ευρωπαϊκούς προορισμούς που δεν είχε συνθήκες αντίστοιχες μέχρι τώρα, ή άλλος κίνδυνος που να σας ανησυχεί για την επόμενη πενταετία, δεκαετία.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, αναφυσβήτητα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση είναι θέματα που μας απασχολούν και σε επίπεδο, αν θέλετε, τουρισμού και σε επίπεδο συνθήκων στα μνημεία. Ξέρετε ότι είμαστε με τις πρώτες χώρες που έχουν κάνει συγκεκριμένη έρευνα και μελέτη για, για το πόσο επιδρά η κλιματική κρίση στα μνημεία. Και σίγουρα και όλη αυτή η στρατηγική δική μας για, για τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς μας έχει και συνάφη με την κλιματική κρίση, και το ότι μιλάμε και για τον ορεινό τουρισμό επίσης έχει συνάφη με την κλιματική κρίση, όπως επίσης και τα εργαλεία που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας, δηλαδή τα παρατηρητήρια που πλέον θα λειτουργούμε και τα οποία ουσιαστικά είναι για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Το λέω ότι πλέον πρέπει κανείς να μελετά, να ερευνά και να έχει επιστημονικά δεδομένα για να προσαρμόσει και τις πολιτικές. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια αφηρημένη έννοια ότι έχουμε κλιματική κρίση που μπορεί να επηρεάσει. Πρέπει να το βλέπει κανείς αυτό, να μπορεί να το παρακολουθεί με όλα τα εργαλεία που μπορεί να έχει πλέον και μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, βεβαίως πρώτα απ' όλα μας καλεί εμάς να είμαστε προετοιμασμένοι με τα εργαλεία που πλέον μπορεί να μας δώσει η σύγχρονη εποχή και η τεχνολογία.
0: Και φαντάζομαι ότι απαιτούνται και συνέργειες σε όλους τους τομείς και με άλλα υπουργεία και στον προγραμματισμό και στην τεχνολογία και στα εργαλεία, όπως πολύ σωστά αναφέρετε. Νομίζω ότι να μείνουμε με το θετικό μήνυμα το οποίο εξέπεμψε η σημερινή μας συνομιλία, ότι φέτος είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά ακόμα και από την περσινή, που ήταν χρονιά ρεκόρ και στα έσοδα και στις αφίξεις. Και με μια παρότριση από εμάς να προετοιμάσετε τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες του κλάδου και για τα νέα τα εργαλεία τα οποία προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τις επόμενες χρονιές.
1: Πάντως και κάτι που για να κλείσουμε, που θα ενδιαφέρει σίγουρα αρκετούς από τους ακροατές, είμαστε σε λίγες μέρες έτοιμοι να βγάλουμε στον αέρα το πρόγραμμα μας «Τουρισμός για όλους», που είναι το πρόγραμμα της ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. Έχουμε πλέον διευρύνει και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά είναι πλέον πολύ περισσότεροι δυνητικοί δικαιούχοι. Όπως ξέρετε, αυτό λειτουργεί με μια
0: πότε
1: κλήρωση.
0: Πότε θα είναι αυτό διαθέσιμο το πρόγραμμα?
1: Μέσα στον Αύγουστο, αλλά η δυνατότητα να εξαργυρώσει κανείς την κάρτα αυτή θα είναι μέχρι το τέλος του 27. Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα που δίνουμε την ευκαιρία στους δικαιούχους να μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους. Ενθαρρύνουμε, αν θέλετε, την επισκεψιμότητα εκτός μηνών εχμής, να υποστηρίξουμε και εμείς την περιφερειακή ανάπτυξη, τις περιοχές της χώρας που έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ, για τη συνομιλία που
2: είχατε.
0: Κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού. Να πάμε σε ειδήσεις Νότι και να επιστρέψουμε. Τέλεια.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι.

0: Φλεξ, απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου, Σκυλίτση από το ύψος εισοδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς Δελιγιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Νωρίτερα έγινε προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο 4% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $94,6 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση 4,2% στα $87,9. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες να γίνει δικαιότερη με στόχο να στηριχθούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε από τις ειδήσεις για το τελευταίο μισάωρο της συζήτησής μας, της εκπομπής μας, και με θέματα τα οποία είναι και ευχάριστα και κατά την άποψή μου ελπιδοφόρα, και θα έχουμε σε λίγο την χαρά, την τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Ταβερναράκη. Ο κύριος Ταβερναράκης είναι διευθυντής του, είναι καθηγητής μοριακής βιολογίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο κύριος Ταβερναράκης λοιπόν συμμετέχει σε μια ομάδα και μάλιστα έχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή για αυτό, που ουσιαστικά ανακάλυψαν τον κρίσιμο ρόλο ενός εξειδικευμένου ενζύμου στην προστασία των νευρικών κυττάρων μέσω των μηχανισμών κυταρικής ανακύκλωσης, αν το λέω σωστά, και αποκωδικοποίησαν ουσιαστικά αυτή την διαδικασία, ανοίγοντας νέες προοπτικές σε καινοτόμες θεραπείες για νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως για παράδειγμα το Αλτσχάιμερ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση και αυτή η πρωτοβουλία που είδαμε από την ομάδα του κυρίου Ταβερναράκη, και τον έχουμε στη γραμμή. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να τον φιλοξενούμε για να μας πει περισσότερα για αυτή την ανακάλυψη. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας δύο λόγια, τι ακριβώς αφορά η ανακοίνωση αυτή η οποία είδε το φως της δημοσιότητας.
1: Στην ουσία αφορά μια μελέτη που έγινε στο εργαστήριό μας και έχει να κάνει με το πώς τα νευρικά κύτταρα, τα κύτταρα δηλαδή του νευρικού μας σχήματος, του εγκεφάλου, καταφέρνουν να επιδιορθώνουν τις βλάβες που συμβαίνουν καθώς περνάει ο χρόνος, καθώς κυλάει η ζωή. Mm-hmm. Κάθε κύτταρο, κάθε βιολογικό σύστημα υπόκειται σε βλάβες. Mm-hmm. Θα συμβούν δηλαδή βλάβες στα συστατικά του, στις πρωτεΐνες του, στο DNA, σε άλλα μόρια, και αυτές οι βλάβες αν αφαιθούν να συσσωρευτούν, mm-hmm, τότε οδηγούμαστε σε δυσλειτουργία των κυττάρων αυτών και στο τέλος μπορεί να πεθάνουν και όλα αυτά τα κύτταρα. Να έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε νευροεκφυλισμό, να πεθάνουν τα νευρικά κύτταρα.
0: Και ο εκφυλισμός αυτός προκαλεί παθήσεις όπως το Αλτσχάιμερ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό τα λέμε νευροεκφυλιστικά τα νοσήματα αυτά, επειδή στην ουσία πεθαίνουν σε πολύ μεγάλο αριθμό νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου, που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τη μνήμη και τη μάθηση, στην περίπτωση της νόσου Αλτσχάιμερ, ή με την κίνηση, την κινητικότητα, στην περίπτωση της νόσου Πάρκινσον, που είναι και άλλη μια ασθένεια που είναι νευροεκφυλιστική και σχετίζεται με τη γύρανση. Και στην ουσία αυτό που θέλαμε να μάθουμε είναι αν υπάρχουν μηχανισμοί στα κύτταρα που επιτρέπουν στα κύτταρα αυτά να επιδιορθώνουν αυτές τις βλάβες πριν συσσωρευτούν, ώστε να μην συμβεί νευροεκφυλισμός.
0: Και το συμπέρασμά σας?
1: Αυτό που βρήκαμε λοιπόν είναι ότι ένα ειδικό ένζυμο είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση μιας διαδικασίας ανακύκλωσης αυτών των πρωτεϊνών που έχουν υποστεί βλάβες. Στην ουσία το ένζυμο αυτό ρυθμίζει πόσο γρήγορα και πόσο σωστά και με ακρίβεια θα επιδιορθωθούν αυτές οι βλάβες και θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία οι χαλασμένες πρωτεΐνες που συσσωρεύονται μέσα στα νευρικά
0: μας. Άρα να υποθέσω δια της κοινή λογικής, της δικής μας λογικής, ότι η παραγωγή αυτού του ενσύμου ή η παρουσία καλύτερα αυτού του ενσύμου μπορεί να αποτρέψει ασθένειες ή νόσους όπως το Αλτσχάιμερ. Δηλαδή αν αυτό το ένσημο με κάποιο τρόπο συνεχίσει να παράγεται, μπορεί να αποτρέψει το Αλτσχάιμερ ή το Πάρκινσον.
1: Πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς που είπατε δείξαμε σε πειραματόζωα, ότι δηλαδή εάν κάνουμε κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να ενεργοποιήσουμε αυτό το ένζυμο, να το κρατήσουμε δηλαδή ενεργό κατά τη διάρκεια της γύρανσης, τότε όχι μόνο έχουμε καλύτερη άμυνα,

0: απέναντι σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα, αλλά σε πειραματό ζώα έχουμε και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οπότε αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα μηχανισμό που είναι κομβικός, δηλαδή είναι ένας μηχανισμός που προστατεύει τα νευρικά μας κύτταρα, και αν μπορέσουμε να βρούμε ένα τρόπο να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, να ενισχύσουμε την λειτουργία αυτού του ενζύμου, για παράδειγμα με κάποια χημική ουσία, με κάποιο φάρμακο, τότε θα μπορούσε αυτό να αποτελεί και μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
1: Άρα, κύριε καθηγητά, από εδώ και πέρα τι προβλέπετε?
0: Στην ουσία αυτό είναι το πρώτο βήμα, δηλαδή κάθε φορά που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μια ασθένεια, το πρώτο βήμα είναι να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει, γιατί για παράδειγμα πεθαίνουν τα νευρικά κύτταρα σε ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ, γιατί πεθαίνουν τα νευρικά κύτταρα σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον. Και όταν το καταλάβουμε αυτό, όταν αποκαλύψουμε όλους τους μηχανισμούς, στην ουσία πλέον έχουμε στόχους. Έχουμε στόχους που μπορούμε να στοχεύσουμε με κάποιο φάρμακο. Αυτό που έχει γίνει είναι το πρώτο βήμα, και τώρα ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα αξιοποιηθούν ώστε να έχουμε και ανάπτυξη αντίστοιχων φαρμάκων που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν και για την αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.
1: Είναι ένα πολύ θετικό, δηλαδή, πρώτο νέο, ένα πρώτο βήμα, ένα πολύ θετικό νέο νομίζω για την ανθρωπότητα και για νόσους που, σωστά το λέω, νόσους ή παθήσεις μάλλον,
0: παθήσεις
1: και νόσους και πάθεις, που απασχολούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Εμείς από την πλευρά μας να σας συγχαρούμε για αυτή σας την ανακάλυψη και την ανακοίνωση. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας ότι εσείς είστε και η ομάδα σας είστε αυτοί που έκαναν την αντίστοιχη ανακοίνωση, και μακάρι πολύ γρήγορα και η βιομηχανία αλλά και η επιστήμη να φτάσουν στη λύση
2: στα
1: επόμενα βήματα και την παραγωγή του φαρμάκου για το οποίο μας μιλήσατε και μας αναφέρατε. Και πάλι τις ευχαριστήσεις μας και τα συγχαρητήριά μας, κύριε καθηγητά.
2: Και συνέχεια καλές προσπάθειες. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης, καθηγητής της Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μας μίλησε για μια πολύ σημαντική ανακοίνωση που μακάρι να έχει και τη συνέχεια της. Να πάμε να διακόψουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής

0: και κοινωνικών ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.

0: Επιστρέψαμε και να σας ενημερώσουμε για μία είδηση διακοπής της λειτουργίας του σταθμού Πειραιάς σε ό,τι αφορά τη γραμμή 1 του μετρό, γιατί λόγω της διαρροής αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά. Είναι ανακοίνωση της Στασή. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο Κηφισιά και είναι, όπως είπαμε, κλειστή η γραμμή, ο σταθμός Πειραιάς. Επίσης διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνα Πειραιά με Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία στο τραμ θα διεξάγεται μόνο στο τμήμα μεταξύ του Ασκληπίου Βούλας και της Καλυθέας. Επαναλαμβάνουμε, υπάρχει διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά και λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να μην υπάρχει σε αυτό το μέρος συνωστισμός. Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο αυτό. Ελπίζουμε και νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όσο το δυνατόν συντομότερα.
1: Είναι μέτρο πρόληψης καλύτερη.
0: Καλά κάνουν και επιβατών. Τέτοια μέρα σήμερα, Δημήτρη, με ακραίες συνθήκες και υγρασίας αλλά και θερμοκρασιών. Πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο Κυπριακό. Μάλιστα σήμερα βρίσκεται η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η Άγγελα Ολγκίν, στις Βρυξέλλες. Υπάρχει λοιπόν κινητικότητα και
1: θα συναντηθεί με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Φίτο.
0: Και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχουμε πιο γρήγορους ρυθμούς της συζητήσεις. Μακάρι να υπάρξει κάποια πρόοδος. Διάθεση υπάρχει τουλάχιστον από την ελληνική ή την ελληνοκυπριακή πλευρά για πρόοδος στις συνομιλίες. Δεν ξέρω κατά πόσο συμπίπτουν οι στρατηγικές των δύο κοινοτήτων της ελληνοκυπριακής νόμιμης κυβέρνησης και της τουρκοκυπριακής κοινότητας που συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν ξέρω κατά πόσο συμπίπτουν και οι προτεραιότητες των εγκυτριών δυνάμεων, δηλαδή της Ελλάδας και της Τουρκίας που επίσης συμμετέχουν στις διαδικασίες. Δεν ξέρω αν είσαι αισιόδοξο εσύ, Δημήτρη. Μακάρι να μην είναι άλλος ένας κύκλος συνομιλιών, αλλά να είναι μια ουσιαστική επανένωση που θα οδηγήσει στην επανένωση του νησιού.
1: Περισσότερο διερευνητικές προσπάθειες είναι, με την έννοια ότι καινούριος.
0: Μετά από πολλά χρόνια όμως ξαναξεκινούν. Η τελευταία προσπάθεια ήταν να φτάσουν κοντά στη λύση, στον Grand Montana.
1: Δύσκολο να δούμε σοβαρές εξελίξεις, νομίζω. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει στις επόμενες ημέρες και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να κάνει μια επίσκεψη εδώ στην περιοχή. Θα δούμε τώρα ακριβώς το περιεχόμενο και τις συναντήσεις, βασικά στην Κύπρο. Αλλά ούτως ή άλλως το γεγονός ότι η Ολγκίν θα συναντηθεί, θα δούμε τι θα βγάλουν αυτές οι συνομιλίες με τον κύριο Φίτο, αν θα πάρθει κάποια πιο συγκεκριμένη πρωτοβουλία ή απλά είναι συναντήσεις θεσμικής γνωριμίας, όπως λέμε. Και θα δούμε.
0: Να σου πω ότι ο Χριστοδουλίδης, όμως ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δείχνει μια, αν θες, ετοιμότητα να μετέχει σε έναν διάλογο ουσίας, από τη μία. Δεύτερον, να πω ότι πάντα δεν είναι για καλό όταν ξεκινούν αντίστοιχες διαδικασίες, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει τέτοια πληθωρικότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Έβαλε πριν τους θεσμούς, τους διεθνείς θεσμούς, και τους οποίους θα πρέπει να σεβόμαστε, όπως είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του.

0: ΟΗΕ ή άλλοι θεσμοί που είναι εμβληματικοί προφανώς και έχουν το κύρος που τους αρμόζει. Δεν είμαι σίγουρος λοιπόν κατά πόσο είναι η περίοδος αυτή μια περίοδος συγκρούσεων που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι το οποίο θα είναι σταθερό.
1: Και οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της Άγκυρας νομίζω αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για τη συνέχεια, αλλά τέλος πάντων στο επίπεδο το διπλωματικό και το διεθνές θα γίνουν κάποιες συναντήσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι πολύ περισσότερο άμεσα.
0: Υπάρχουν πάντως δύο στρατηγικές. Η στρατηγική η ελληνική, η οποία είναι συνεπής με τις προηγούμενες περιόδους, με τους προηγούμενους κύκλους των συνομιλιών, όπου είναι ένα ουσιαστικά μία οντότητα, ομοσπονδία,
1: δικοινοτική
0: διζωνική, ενώ η τουρκική πλευρά έχει τελευταία υιοθετήσει μία θέση που είναι δύο
1: σκληρά
0: ανεξάρτητα
1: κράτη,
0: στη γραμμή Ερντογάν περισσότερο, γιατί παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η γραμμή. Όμως να πούμε ότι η διαφορετική οπτική συνίσταται στους Τουρκοκυπρίους που ζουν στο κατεχόμενο μέρος.
1: Νομίζω αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για τη συνέχεια, αλλά τέλος πάντων στο επίπεδο το διπλωματικό και το διεθνές θα γίνουν κάποιες συναντήσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι πολύ περισσότερο άμεσα.
0: Υπάρχουν πάντως δύο στρατηγικές. Η στρατηγική η ελληνική, η οποία είναι συνεπής με τις προηγούμενες περιόδους, με τους προηγούμενους κύκλους των συνομιλιών, όπου είναι ένα ουσιαστικά μία οντότητα, ομοσπονδία,
1: δικοινοτική
0: διζωνική, ενώ η τουρκική πλευρά έχει τελευταία υιοθετήσει μία θέση που είναι δύο
1: σκληρά
0: ανεξάρτητα
1: κράτη,
0: σκληρά στη γραμμή Ερντογάν περισσότερο, γιατί παλαιότερα

0: τουρκική πλευρά έχει τελευταία υιοθετήσει μία θέση που είναι δύο
1: σκληρά
0: ανεξάρτητα
1: χώρων.
0: Ναι, στη γραμμή Ερντογάν περισσότερο, γιατί παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η γραμμή. Όμως να πούμε ότι η διαφορετική οπτική συνίσταται στους Τουρκοκυπρίους που ζουν στο κατεχόμενο μέρος του νησιού, οι οποίοι θα ήθελαν να δουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους εντός Ευρώπης. Άρα από εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλειοψηφία πλέον ή η πλειοψηφία είναι η επική, από εκεί υπάρχει μία κάποια πίεση προκειμένου να υπάρξει λύση και να επανενωθεί το νησί με ευρωπαϊκή προοπτική και για τους ίδιους. Όμως δεν είμαι σίγουρος ότι θα κυριαρχήσει αυτή η τάση, αυτή η άποψη, αλλά η άποψη των πιο σκληρών που στην συγκεκριμένη τουλάχιστον περίοδο είναι και η κυρίαρχη άποψη.
1: Δεν νομίζω, ξαναλέω, είχαμε μιλήσει με τον κύριο Μαλιά τις προάλλες. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι παρά τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες για δίκαιη, βιώσιμη και με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ προοπτική για το Κυπριακό, εκεί νομίζω σκαλώνει η αντιμετώπιση από την άλλη πλευρά. Αλλά τέλος πάντων, ας κρατήσουμε το μικρό καλάθι και πάμε για τη συνέχεια.
0: Μια που αναφέρθηκε στον κύριο Μαλιά που τον είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, εχθές τον είχαμε τον κύριο Μαλιά, που μας μίλησε για την επέτειο του πραξικοπήματος που οδήγησε προφανώς, μάλλον για την επέτειο της, την ημέρα μνήμης της εισβολής στην Κύπρο που διχοτόμησε το νησί. Να πούμε ότι σαν σήμερα ο Σαμψόν, ο δικτάτορας που εγκαθίδρυσε η Χούντα των Αθηνών στην Κύπρο, είχε δηλώσει ότι το νησί επανενώνεται με την Ελλάδα. Αυτή ήταν η δήλωσή του που τελικά οδήγησε όχι στην επανένωση αλλά στον πλήρη διχασμό και στην απώλεια του μισού νησιού στην Τουρκία. Ας περάσουμε όμως σε άλλα ζητήματα που νομίζω επίσης έχουν ενδιαφέρον. Διάβαζα μία έρευνα και ένα δημοσίευμα σήμερα στην Καθημερινή που επί της ουσίας μιλάει για την ακραία ζέστη στην Ευρώπη, τη φετινή ζέστη που έχει επηρεάσει κατά πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία. Ήταν ένα δημοσίευμα του Bloomberg που αναδημοσιεύεται σήμερα στην Καθημερινή και ότι αυτό που λέει είναι ότι οι αστικές υποδομές στην κεντρική Ευρώπη δεν είναι ικανές να αντέξουν αυτές τις διαφορετικές και ακραίες πια καιρικές συνθήκες. Άρα χρειάζεται πέραν της απώλειας πόρων, χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις και στις αστικές υποδομές προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να συντηρηθούν στις πόλεις σε αντίστοιχες καταστάσεις. Νομίζω ότι θα είναι, εάν πράγματι η κλιματική αλλαγή συνεχίσει να υφίσταται με τους ίδιους ρυθμούς, θα είναι στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μία αλλαγή των υποδομών. Εμείς στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είχαμε τη δυνατότητα, το θλιβερό προνόμιο θα έλεγα, να ζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις όπως την πλημμύρα στην Θεσσαλία, την πλημμύρα στην Μάνδρα, πρωτοφανή γεγονότα για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και ακραίες καιρικές συνθήκες τα προηγούμενα καλοκαίρια που λίγο πολύ μας έχουν βάλει σε μια διαδικασία προετοιμασίας τουλάχιστον των υποδομών. Όμως δεν είναι μόνο οι υποδομές, είναι και η ξηρασία που θα προκληθεί. Άρα και εκεί χρειάζονται έργα υποδομής στην αποθήκευση του νερού και αν θέλετε στην υδροδότηση με εναλλακτικούς τρόπους, αλλά και νομίζω ότι αφορά και την αγροτική παραγωγή η κλιματική αλλαγή που και εκεί θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις και στην άρδρευση και σε νέους τρόπους καλλιεργιών.
1: Η βασική εκτίμηση που κάνουν τα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα είναι ότι είναι μεγαλύτερο το κόστος των ζημιών και της αποκατάστασής τους από το όποιο κόστος ενός σχεδιασμένου οικονομικού προϋπολογισμού ώστε να προετοιμάζεσαι να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης ή της κλιματικής αλλαγής όπως λέμε. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι όλη αυτή η περίοδος έδειξε ότι και πιο προχωρημένες χώρες αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα, όχι μόνο με τον καύσωνα που ήταν διαρκείας και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Γερμανία, αλλά είδαμε και αυτές τις ημέρες πόση μεγάλη περιοχή και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είχαμε με τις φωτιές και τις απώλειες ανθρώπινων ζώων, γιατί δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν άλλες δυνατότητες που παρότι είναι και προχωρημένες χώρες νομίζω ότι

0: όπως λέμε, οι μαύρες καταστάσεις συνήθως προκαλούν και τα πιο αθώα θύματα, αλλά δεν είμαστε αθώοι αν δεν βλέπουμε τη στάση τη δικιά μας από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο καθημερινά και βλέπουμε μια σειρά ζητήματα ασφάλειας. Και αυτό που έλεγα και προηγουμένως, νομίζω οι μεγάλες πόλεις πρέπει να προσπαθήσουν, και εμείς είμαστε πίσω σε αυτό, να έχουν περισσότερο και πράσινο για το θέμα της κλιματικής εξισορρόπησης των καταστάσεων και αν είναι δυνατόν μεγαλύτερη αναπνοή των εδαφών, όπως λέμε, αλλά τέλος πάντων είναι η πιο συνθετή συζήτηση. Αλλά το φετινό καλοκαίρι νομίζω μπορεί να μας πιέσει παραπάνω και ευρωπαϊκά,
1: κυρίως
0: να
1: ευρωπαϊκά,
0: πάρθουν
1: γιατί
0: μέτρα.
1: Διαβάζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε 13.000 απώλειες στην Κεντρική Ευρώπη από τον καύσωνα, και ευρωπαϊκά επίσης, διότι φαίνεται ότι η ξηρασία έχει προκαλέσει μια αύξηση στον πληθωρισμό της τάξης της μίας μονάδας, λίγο λιγότερο από μία μονάδα, μόνο ο φετινός καύσωνας, και μια συνθήκη η οποία φαίνεται ότι θα αυξάνεται στις επόμενες χρονιές, το επόμενο διάστημα, που προφανώς θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και την τσέπη του απλού πολίτη. Νομίζω ότι αυτή την ώρα έχουμε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μοντενέγκρο, είναι ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας που βρίσκεται στην Ελλάδα. Έχουμε κοινά ζητήματα και κοινές στρατηγικές με την Πορτογαλία σε αρκετά θέματα εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη η συνάντηση. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και στα Δελτία Ειδήσεων και στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Εγώ οφείλω να σας παροτρύνω για άλλη μια φορά να μπείτε στο ticketmaster.gr και να αναζητήσετε τα εισιτήριά σας για την συναυλία, τη μεγάλη συναυλία που αφορά το έργο του Μάνου Λοΐζου. Συναυλία που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλες φωνές, μεγάλες προσωπικότητες του τραγουδιού συμμετέχουν σε αυτή την συναυλία αφιλοκερδώς. Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr, να αναζητήσετε, όπως σας είπα, τα εισιτήριά σας στην ticketmaster.gr και να σας διαβεβαιώσω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για όλα όσα λέγαμε πριν, δηλαδή για την αγορά δεντρυλίων και την βελτίωση του περιβάλλοντος στην χώρα μας, δράσεις που μας έχει συνηθίσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και σήμερα τη δίωρη εκπομπή.
0: Επανερχόμαστε αύριο.
1: Αύριο και πάλι μαζί, Δημήτρης Τούμπος
0: και Γιώργος Μωρούτης, και μαζί και χώρια.
1: Την καλημέρα μας και να προσέχετε τη ζέστη.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Και δρασιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας.

0: αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
1: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νοσετών, παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου, Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34η Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς Δελιγιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Επίσης, έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΑΣΥ, λόγω της διαρροής αερίου σε πρατήριο υδρών καυσίμων στον Πειραιά, έχει διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Επίσης, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτύπος Ιδόνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτήν την ώρα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στο ύψος της οδού Μπούσγου, στο ρεύμα προς Πατησίων, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλεο ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού στις εξόδους Γιαλαμία. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην ανατολική πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελού Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε χθες ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, Αργολίδα και Κορινθία. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 9 το βράδυ. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και την διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 4,6% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 95,2 δολάρια. Αύξηση κατά 4,9% στα 88,5 δολάρια το βαρελί. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελευθέρους επαγγελματίες να γίνει δικαιότητα.

0: Δημήτρη, με στόχο να στηριχθούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, επιβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Κατζηδάκης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα. Στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Ντουροστίκ. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10, 22 Ιουλίου. Ναι, από το δυνατόν. Οι δύο από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού έχουν φύγει και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Η μέρα ξεκίνησε έτσι με τον θάνατο της μεγάλης Μέρις Λίντα, μία από τις μεγάλες σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Δεν τραγούδησε μόνο με τον Μανώλη Χιώτη, τον οποίο τον ακούτε τώρα εδώ να παίζει ίσως το καλύτερο μπουζούκι που έχει παίξει στην Ελλάδα, αλλά μετά τραγούδησε μέχρι και με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Βέβαια, εμείς εδώ πρέπει να μιλήσουμε για το σήμερα και για αυτό που περνάνε όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω, που είναι λίγο οι θερμοκρασίες τρελές. Το αυτοκίνητο έγραψε 39 κάποια στιγμή. Δεν νομίζω πως πάει και πολύ καλά, νομίζω πως ήταν πιο λίγο. Θα φτάσουμε μέχρι 43, λένε την ημέρα, και γι' αυτό καθίστε μέσα αν δεν πρέπει να βγείτε. Αποφύγετε προφανώς τα μέσα τα μαζικής μεταφοράς και μακριά από τα δάση. Καμία δουλειά στα δάση. Θυμάστε τι συνέβη τέτοιες μέρες στο Μάτι. Το θέμα των ημερών είναι η ενέργεια και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων, και στην εκπομπή έχουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, ενεργειακό σύμβουλο Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, να μας πει για την καινούργια αυτή μόδα, τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Κύριε Ψωμά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Το αναφέρατε σαν μόδα. Πράγματι δεν είναι μόδα μόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται και διεθνώς. Ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με πρώτη την Γερμανία, όπου έχουν εγκατασταθεί εκατομμύρια τέτοια συστήματα. Αλλά σιγά σιγά ο ιός χτυπάει και άλλες χώρες, στη Βρετανία και σκάτω στην Αμερική, όπου 29 πολιτείες ετοιμάζονται να περάσουν νομοθεσία, αν δεν την έχουν περάσει ήδη, για να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γίνουν κοινωνοί της ενεργειακής μετάβασης.
0: Για εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτό. Το έχω δει εγώ σε διάφορες εκεί μπροσούρες που το διαφημίζουν, και στη ΔΕΗ νομίζω το έχω δει, που βάζεις κάτι στο μπαλκόνι σου και έχεις και μια μπαταρία, μα θες να αποθηκεύεις και το ρεύμα. Για πέστε μας λίγο.
1: Πριν πάμε στην μπαταρία, να πούμε πως δουλεύει μόνο το φωτοβολταϊκό. Ουσιαστικά η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια, είτε στο μπαλκόνι είτε σε άλλο χώρο. Τα λέμε φωτοβολταϊκά μπαλκονιού καθ' υπερβολή, είναι το χαρακτηριστικό τους. Αν και το σωστό θα ήταν φωτοβολταϊκό της μπρίζας.
0: Ναι. Τι εννοείται της μπρίζας, μπαίνει στην μπρίζα?
1: Εννοούμε ότι αφού από την πίσω πλευρά το φωτοβολταϊκό έχει ένα μικρό μετατροπέα που μετατρέπει το ρεύμα σε κατάλληλο, σε ρεύμα ίδιο με το δικτύο.
0: Εναλλασσόμενο.
1: Ακριβώς. Και το βάζουμε σε μια απλή μπρίζα του σπιτιού. Αυτή είναι η λογική των φωτοβολταϊκών μπαλκονιού σε όλο τον κόσμο. Και τώρα, εφόσον υπάρξει, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική νομοθεσία για πρώτη φορά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αυτών των μικρών φωτοβολταϊκών, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να τοποθετήσει ένα κανονικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, όπως λέγεται,

0: Για παράδειγμα, μπορεί να μην υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, μπορεί να είναι κάποιος ενοικιαστής και επομένως δεν μπορεί να εγκαταστήσει ένα μόνιμο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση τα φωτοβολταϊκά μπαλκονίου δίνουν μια διέξοδο.
1: Και αυτό το σύστημα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα του ρεύματος που παίρνεις από τη ΔΕΗ?
0: Φυσικά δεν λειτουργεί παράλληλα και ουσιαστικά σε βοηθάει να κάνεις μια εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Mm-hmm. Πόσο, δηλαδή σε τι ποσοστό?
0: Όχι πολύ μεγάλη, υπολογίστε μέσο όρο 15%, αλλά εκεί που αν σκεφτούμε ότι κάποια νοικοκυριά, κυρίως τα φτωχότερα, δυσκολεύονται να πληρώσουν για αυτό το λογαριασμό και το 15% είναι
1: σημαντικό. Και πόσο κοστίζει ένα τέτοιο σύστημα δηλαδή?
0: Λογικά θα έπρεπε να κοστίζει γύρω στα 6 εκατοστάρικα και κάνει απόσβεση σε λίγα χρόνια, γιατί το σύστημα αυτό θα αντέξει πάνω από 25 χρόνια. Με βλέπετε κάπως επιφυλακτικό, γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε μόλις έχει τελειώσει η δημόσια διαβούλευση για την υπουργική απόφαση που καθορίζει λεπτομέρειες και όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα προβλέπει. Αν οι ρυθμίσεις που θα προβλέπονται είναι οι ίδιες για παράδειγμα της Γερμανίας και των άλλων κρατών, τότε σαφώς θα πρέπει ένα πολύ θετικό μέτρο και ο καθένας μπορεί να εγκαταστήσει πάρα πολύ εύκολα. Το παίρνει από ένα μαγαζί και την άλλη μέρα έχει ηλιακή ενέργεια στο σπίτι του.
1: Το
0: σχέδιο υπουργικής απόφασης ήταν κάπως φοβικό, θα με επιτραπεί να πω. Έβαζε μια σειρά από μη αναγκαίες προϋποθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορείς να το βάλεις μόνος σου, να χρειάζεται καταστάτης να έρθει να στο βάλει, και αυξημένο κόστος και με αυξημένο κόστος η απόσβεση γινόταν σε πολλά χρόνια, άρα θα λειτουργούσε σε έναν επικίνδυνο. Πολλοί αντέδρασαν σε αυτή τη ρύθμιση. Ελπίζουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα χρησιμοποιηθεί το σενάριο που θα ακολουθεί, θα είναι το θετικότερο και έτσι θα δοθεί δυνατότητα για να έχουμε ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη.
1: Πάντως, κάποια εγκατάσταση πρέπει να γίνει. Αυτό το ρεύμα που θα βγαίνει από αυτό το βολταϊκό, κάπου πρέπει να διοχετεύεται, έτσι δεν είναι?
0: Μα γι' αυτό βάζουμε στην πρίζα, διοχετεύεται στις καταναλώσεις του σπιτιού, χωρίς να χρειάζεται.
1: Χωρίς τίποτα άλλο, δηλαδή.
0: Να χρειάζεται παρέμβαση στον πίνακα του σπιτιού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό υπάρχει χωριστή ρύθμιση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, προτείνει να εγκατασταθούν τέτοια συστήματα, τα οποία θα πρέπει να πούμε δεν απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Ανέφερα πριν τα πολύ φτωχά νοικοκυριά, τους ενοικιαστές, αλλά και σε αυτούς ακόμα θα πρέπει το κτίριο να είναι κατάλληλο, δηλαδή θα πρέπει να είναι ασχέστος ο χώρος που θα το τοποθετήσουμε. Αυτό το ξέρω γιατί κάποιοι φοβούνται ότι αν μπουν να γεμίσει ο τόπος με αυτά τα συστήματα θα γίνει. Δεν πρόκειται να γεμίσει ο τόπος με αυτά τα συστήματα. Αρκεί να σας πω ότι στα οικιακά συστήματα από το 2009 μέχρι σήμερα είχαμε περίπου 80.000 συστήματα. Επομένως, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονίου θα έχουμε την ίδια λειτουργήση σε ένα χρόνο, η σχήση που θα εγχέεται συνολικά είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως πιστοποιούν και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για την ασφάλειά τους τόσο στις εταιρικές εγκαταστάσεις των σπιτιών όσο και για το δίκτυο.
1: Και με αυτά τα δύο συστήματα μπορεί να βάλει κανένα σπίτι του, τι μπορεί να σηκώσει αυτά τα συστήματα? Δηλαδή,
0: οτιδήποτε, αφού από τη στιγμή που δεν σταματάει να διοχετεύεται ρεύμα από τον πάροχό του, απλώς ένα μέρος αυτής της κατανάλωσης καλύπτεται από το...
1: Μάλιστα. Αν τα συμψηφίσεις με τη ΔΕΗ δεν μπορείς, δηλαδή να παράγεις ρεύμα το οποίο να το δίνεις σε όλο το δίκτυο και να συμψηφίσεις με αυτά που καταναλώνεις.
0: Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση που είναι κάτι διαφορετικό και προφανώς αφορά μεγαλύτερα συστήματα από τα μικροηλιακά, γιατί ξέχασα να σας πω ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού υπάρχει ένας περιορισμός της ισχύως στα 800 βατ. Αν θέλει κανείς να καλύψει περισσότερες ανάγκες του, τότε θα βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης με το οποίο μπορεί να καλύψει μέρος και το σύνολο των αναγκών του. Την περίσκεια της ενέργειας την ενχέει στο δίκτυο εναντί μιας αμοιβής.
1: Βέβαια αυτό δεν βλέπω. Ξέρω φίλους οι οποίοι προσπάθησαν να το κάνουν στα εξοχικά

0: σπίτια, αλλά τους είπαν ότι η ΔΕΗ εκεί που βρίσκονταν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και να το συμψηφίζει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να γίνεται αυτό. Όμως το θεσμικό πλαίσιο, η παλιά υπουργική απόφαση που υπήρχε, δεν ήταν λειτουργική. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο αυτές τις μέρες τροποποιείται αυτή η υπουργική απόφαση για να αποκτήσει τη λειτουργικότητα που χρειάζεται και να υποχρεωθούν οι πάροχοι και οι διάφοροι άλλοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία να συνδέουν τέτοια συστήματα παντού στη χώρα.
0: Και το δίκτυο της ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και από μένα και να το συμψηφίσει με κάποιο τρόπο.
1: Ασφαλώς και έχει τη δυνατότητα αυτή. Όλα τα συστήματα αυτοκατανάλωσης που είναι συνδεμένα στη χώρα είναι το 10% των συνολικών φωτοβολταϊκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το πρόβλημα για την χωρητικότητα των δικτύων τα μικρά οικιακά συστήματα, προς Θεού.
0: Βέβαια, νομίζω πως έχουμε αργήσει λίγο με αυτήν την ιστορία. Θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να είχαμε όλοι μας στην ταράτσα τους, σε όλες αυτές τις χιλιάδες πολυκατοικίες που έχουμε στην Αθήνα, να είχαμε ένα φωτοβολταϊκό και να μπορούσαμε να βοηθήσουμε λίγο την κατανάλωσή μας. Ο ήλιος είναι εκεί και πυρώνει τα πάντα.
1: Καλό αργά παρά ποτέ, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια βιώσαμε 2 μεγάλες ενεργειακές κρίσεις, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στον κόλπο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σπάζοντας ρεκόρ ταχύτητας, κάθε 6 μήνες βγάζει προτροπές και συστάσεις αυτοκατανάλωση, αφήστε τα φωτοβολταϊκά να μπουν στα κτίρια, βοηθήστε τους οικιακούς καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό. Αυτό μήνυμα δεν έχει πάντα ληφθεί υπόψη στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα κυλήσουν καλύτερα.
0: Και θα μπορούσε να έχει μια μπαταρία να το αποθηκεύσει αυτό το ρεύμα για να το χρησιμοποιήσει το βράδυ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος που αναπτύσσεται πλέον. Τα συστήματα αυτοκατανάλωσης μπορεί να συνδυάζονται με μπαταρία που κρατάει ενέργεια από το μεσημέρι που υπάρχει περίσσια ενέργεια και την καταναλώνει κανείς το βράδυ. Και μάλιστα έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο και οι λεγόμενες μπαταρίες πρίζες, κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Την οποία τη βάζει πάλι σε μια κοινή πρίζα του σπιτιού και αξιοποιώντας ενδεχομένως αύριο μεθαύριο και τα δυναμικά τιμολόγια, επιμηχάνεις ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Θα μπορούσες, ξέρω ότι το ρεύμα είναι πολύ ακριβό κατά τις βραδινές ώρες που μπαίνουν διάφορα, φεύγουν οι ΑΠΕ, δεν μπορούν να παράγουν και μπαίνουν το φυσικό αέριο, μπαίνουν και διάφορα άλλα εργοστάσια και φτάνει στα 200 ευρώ η κιλοβατόρα, δεν θυμάμαι πώς το είναι τώρα. Θα μπορούσε κάποιος με αυτό το σύστημα εκείνες τις ώρες να χρησιμοποιεί την μπαταρία που έχει φορτώσει για το σπίτι του.
1: Αν έχει δυναμικό τιμολόγιο, ναι.
0: Αν έχει
1: δυναμικό τιμολόγιο, δηλαδή να τιμολογείται η ενέργεια που καταναλώνει με βάση την ώρα κατανάλωσης. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των τιμολογίων είναι flat, όπως λέμε, έχουν την ίδια τιμή μέρα-νύχτα.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, βάζοντας κανείς την περίσσια της ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σε μπαταρία, την καταναλώνει το βράδυ. Και έτσι αυξάνει το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και άρα αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση ή σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η μπαταρία συμφέρει και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Μέχρι τώρα ξέρουμε τα φωτοβολταϊκό μόνο τους. Από εδώ και πέρα ακόμα και η ίδια η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλει να υπάρχει και μπαταρία.
0: Και θα υπάρχει κάποια βοήθεια το κράτος προς τον καταναλωτή να μπορεί να πάρει με χαμηλότερη τιμή αυτό το σύστημα?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που τρέχει. Ένα πρόγραμμα που έτρεχε έχει λήξει. Και πάλι επικαλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι βοηθήστε τους οικιακούς κυρίως καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό με μπαταρία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση εκείνο που χρειάζεται ενδεχομένως την ενίσχυση είναι η μπαταρία, έτσι ώστε να έχει κανείς ένα ισχυρό κίνητρο για να από εδώ και πέρα τα επόμενα 20-30 χρόνια να έχει χαμηλότερους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Αυτά τα 800-900 βατ, πόσο είπατε είναι το όριο, πόσο 800, είναι αρκετά κάποιος να έχει ένα εξοχικό σπίτι και να του δώσει ρεύμα μόνο, να είναι αυτάρκες στο σπίτι μόνο με αυτό το ρεύμα?

0: Ο Κώστα Βατ δεν είναι αρχιστά, γι' αυτό υπάρχει και ξεχωριστή ρύθμιση για αυτά. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει κανείς να βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης κοινό, να το πω έτσι.
1: Δηλαδή πόσο και ένα σπίτι χοντρικά?
0: Μπορεί να βάλει 3, 5, 10 κιλοβάτ, οικιακά θεωρούνται όσα έχουν μέχρι 10,8 κιλοβάτ αθμοκρατία. Είναι ένα σύστημα που από 3 έως 10 κιλοβάτ είναι υπεραρκετό για να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν όλων των σπιτιών, των κατοικιών στην Ελλάδα.
1: Σου επιτρέπει να βάλεις δηλαδή και άλλα πάνελ εκτός από αυτά τα δύο, να βάλεις πέντε?
0: Επιτρέπεται. Απλώς τότε εμπίπτει σε ένα διαφορετικό καθεστώς, δεν είναι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού όπως λέμε, το οποίο είναι καινούργιο φυσικό πλαίσιο, είναι το κανονικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση. Ήδη περίπου 40.000 συμπολίτες μας έχουν βάλει τέτοια συστήματα τα τελευταία χρόνια. Και τώρα που θα βελτιωθεί η νομοθεσία και θα είναι πιο εύκολο να τα τοποθετήσει, φαντάζομαι ότι θα γίνουν ακόμη περισσότεροι.
1: Και αυτό από πού κάποιος μπορεί να τα αγοράσει αυτά τα...
0: Τα μεν φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα πωλούνται ακόμα και σε πολυκαταστήματα. Τα δε άλλα απευθύνται σε μια εταιρεία μικρή ή μεγάλη που κάνει εγκαταστάσεις οικιακών συστημάτων και το εγκαθιστά ο ένας εγκαταστάζει για αυτή.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψωμά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Ψωμάς είναι σύμβουλος ενέργειας και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζεστε, φαντάζομαι, για να θέλετε, αν θέλετε να βάλετε κάτι τέτοιο στο μπαλκόνι σας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το ΚΙΛ προσφέρει ένα ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμα διδασκαλία. Έχει 100.000 υποφύτους σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατευθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ιων.
5: Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός

0: Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσο.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί επίσης. Έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου, Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς Δήλη Γιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της έχει διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του σταθμού Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Επίσης, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτύπωση Δόνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτιδά, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροδασική έκταση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρητή. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,1% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 93,8 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,3% στα 87,1 δολάρια το βαρέλι. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λιντά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 34. Ακούμε Doors, το αγαπημένο μου συγκρότημα, το οποίο δεν ήθελε να ακούσει ο Χιώτης όταν ήταν εδώ. Καιρός να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για κάτι πιο, τι να πω, που αφορά όλες τις οικογένειες. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε
0: εσάς. Περάσατε χθες ένα νομοσχέδιο από του Υπουργείου. Θα μας πείτε περίπου τι προβλέπει.
1: Σωστά. Περάσαμε χθες μετά από αρκετές μέρες και στη διαβούλευση αλλά και στις επιτροπές, συζητώντας το με φορείς αλλά και με όλα τα κόμματα. Το οποίο φέρνει ουσιαστικά τέσσερις μεγάλες αλλαγές για την αναπηρία και τέσσερις μεγάλες αλλαγές για το στεγαστικό. Και δεν σας κρύβω, εδώ δεν μιλάω συχνά με ευχαρίστηση ή με συγκίνηση για αυτά που κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που δεν κάνουμε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αλλά δεν σας κρύβω ότι χθες πρώτη φορά συγκινήθηκα, γιατί ένιωσα ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο το 19 στην κοινωνική πολιτική και ειδικά στην αναπηρία, η οποία ήταν σε ένα αόρατο φάσμα για πάρα πολλά χρόνια, κάπως έχει αλλάξει σελίδα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πια στην αναπηρία, και εδώ πάμε στις τέσσερις μεγάλες αλλαγές της αναπηρίας, δεν είμαστε πια μόνο στο επιδοματικό μοντέλο. Δηλαδή, όταν ανέλαβα εγώ, κύριε,
0: επιδοματικό. Δεν δίνεται μόνο επιδόματα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, θα σας πω, σκεφτόμουν, εγώ είμαι 38 χρονών, έχω ένα παιδί 15 μηνών. Το 19, το μόνο που θα είχα ήταν ένα επίδομα. Δηλαδή, ναι, θα ήμουν πραγματικά μόνιμο. Αν είχα αναπηρία, μια γυναίκα 38 χρονών με ένα μωρό 15 μηνών, θα ήμουν μόνη μου με ένα επίδομα. Τώρα, καλά τα επιδόματα ενισχύονται, χρειάζονται για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ισότιμα. Χρειάζεται πολύ παραπάνω βοήθεια από ένα επίδομα. Αλλά πια υπάρχουν και υπηρεσίες που και στο επίπεδο της κοινωνίας πια, και βέβαια όπως αυτοί αντανακλάται μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, θεωρούνται πλέον από εκεί που κάνετε τη συζητούσαμε, θεωρούνται και αναγκαίες, αλλά και δεν σας πω εγώ αυτονόητες. Δηλαδή, συζητούσαμε για τον προσωπικό βοηθό, για την πρώιμη παρέμβαση στα παιδιά, για τα μαθήματα κινητικότητας και για την προσβασιμότητα που πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, παντού από τα σπίτια μέσα στο φυσικό περιβάλλον έξω.
0: Προσβασιμότητα που τη μάθαμε το 2004, όταν ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν καταλαβαίναμε ότι και ένας άνθρωπος που είναι σε καροτσάκι θα πρέπει να μπορεί να ανέβει στο λεωφορείο.
1: Μα έτσι είναι, κυρία Παπαδόπουλε, γιατί δεν ξέρω, πολλοί από εμάς πάμε, ας πούμε, στην Ευρώπη, πηγαίναμε στην Ευρώπη και λέγαμε πω, κοίτα, εδώ υπάρχουν άτομα με αναπηρία.
0: Ράμπα,
1: και
0: εδώ έχει ράμπα.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ας πούμε. Yeah. Στην Ελλάδα απλά για χρόνια δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. Και υπάρχουν, δηλαδή, πάλι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Αλλά υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν είναι πάρε ένα επίδομα και μείνε μέσα στο σπίτι με αυτό. Yeah. Είναι πολλά παραπάνω που οφείλουμε να κάνουμε. Και πια δηλαδή, μιλάμε για αποειδερματοποίηση, μιλάμε για νευροδιαφορετικότητα, μιλάμε για το φάσμα. Δηλαδή έχουν μπει και λέξεις στο λεξιλόγιό μας που δεν είχαμε ιδέα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω σε κάποιο βαθμό είναι και αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας που κάθισε, οργάνωσε τα πράγματα, έβαλε μια σειρά διοικητικά και νομοτεχνικά, αν θέλετε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα και μεγάλη ευθύνη, αλλά πια υπάρχει προσωπικός βοηθός. Μπορεί ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και δημιουργώντας σχέση με έναν προσωπικό βοηθό που πέραν του επιδόματος τον πληρώνει το κράτος για να σε πάει στη δουλειά, για να πας να φοιτήσεις, για να πας στο σούπερ μάρκετ, για να μπορέσεις να κρατήσεις την προσωπική σου υγιεινή.
0: Πολιτισμός. Πολιτισμός. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
1: Σήμερα έχουμε πάνω από 2.000 προσωπικούς βοηθούς και 1.500 άτομα που χρησιμοποιούν προσωπικό βοηθό.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα, και για να δείτε, αυτό το κάναμε ένα πιλωτικό το λεγόμενο, έτσι, δηλαδή είχαμε βρει κάποια ευρωπαϊκά χρήματα, είπαμε αυτή η υπηρεσία χρειάζεται, χρόνια κάπως υπέρ της αναπηρίας λένε και φωνάζουν ότι χρειαζόμαστε αυτή την υπηρεσία, ακόμα και αν το φώναταν χρόνια δεν είχε κάτσει κανείς κάτω να κάτσει να δει πώς γίνεται. Πώς μπορεί να βγει, πέραν του κόστους που θα έχει, πώς μπορεί να βγει. Γιατί σας λέω τεχνικά είναι

0: πραγματικά μια δύσκολη υπηρεσία. Πώς τους αξιολογείς, πόσες, ναι, πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει ο Νότης και πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει η Δόμνα με την ίδια αναπηρία.
1: Οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανάγκη είναι πολύ περισσότεροι από 2.000 ή 3.000.
0: Βέβαια. Και γι' αυτό έγινε χθες με νόμο του κράτους από πιλωτικό καθολικό. Ναι. Δηλαδή πήγαμε σε ένα πρόγραμμα, για να το πω οικονομικά, που στην τριετία είχε προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια, σε ένα πρόγραμμα που το έτος είχε προϋπολογισμό 53 εκατομμύρια.
1: Ναι. Αυτά είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουμε από την κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτά είναι χρήματα τώρα του προσωπικού βοηθού, τα οποία αρχικά ήταν τα 40 στην τριετία, ήταν Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα τα 53 κατέτος είναι κατά κύριο λόγο κρατικός προϋπολογισμός, κατά 60% κρατικός προϋπολογισμός και κατά 40% το λεγόμενο ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Και εδώ μαζί με αυτό, σε αμιγώς κρατικά χρήματα, γιατί ξέρετε, πολλές φορές εμείς τι λέμε, εμάς μας ενδιαφέρει η παροχή. Τώρα, αν είναι από ευρωπαϊκή τσέπη ή αν είναι από εθνική τσέπη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παροχή και βέβαια η βιωσιμότητα της χρηματοδότησής της. Δηλαδή, σε νοιάζει αν είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα, όταν σταματήσει ο ευρωπαϊκός πόρος, θα μπορεί να το αναλάβει με εθνικούς πόρους. Αλλά πολλές φορές και στο κοινοβούλιο υπάρχει συζήτηση, δεν το θέλουμε επειδή είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Προσπαθώντας το αυτό στην άκρη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Βάζοντας και στην άκρη το ότι όλοι στο κοινοβούλιο, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πλήρη Ελευθερία, όλοι ζητοκράβγαζαν την ανάγκη της καθολικότητας και του προσωπικού βοηθού και της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά μέχρι 6 ετών που έχει θεραπείες, έτσι ώστε αν είναι φασμό του αυτισμού, αν είναι στην
1: ελληνικότητα.
0: Ακριβώς, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 800 ευρώ το μήνα κουπόνι πάνω από τις θεραπείες του ΕΟΠΗ.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν όλοι αναγνωρίζαμε την καθολικότητα και πλέον υπάρχει συζήτηση που και στο κοινοβούλιο κάπως καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, γιατί πριν κάποια χρόνια δεν θα καταλαβαίναμε ούτε την προσωπικός βοηθός, ούτε η πρώιμη παρέμβαση. Ξέρετε ότι τα περισσότερα κόμματα είτε ψήφισαν παρόν είτε όχι,
1: ναι,
0: και στον προσωπικό βοηθό και στην πρώιμη παρέμβαση.
1: Δεν έχουμε.
0: Δηλαδή ήταν όλοι στο ναι μεν αλλά.
1: Δυστυχώς αυτό είναι.
0: Και το ίδιο έκαναν και το 2021 και το 2022 στην ψήφιση των πιλωτικών.
1: Ναι. Για ένα πρόγραμμα που είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί, άμα κάτσει στο, βγεις από την Μολομέλεια και κατήσει δίπλα στο καφενείο, θα σου πούνε μπράβο. Θέλαμε και εμείς να το κάνουμε και θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο.
0: Ναι, αλλά ενώ από τη μία θέση είναι και χαρούμενο και αισιόδοξο το ότι όλοι λένε πόσο πολύ χρειάζεται αυτό το πράγμα και πώς πρέπει όλοι να το έχουμε, ναι, και περισσότερες ώρες και με περισσότερα χρήματα και να πληρώνονται καλύτερα προσωπική βοηθή.
1: Αλλά όταν μπαίνει το κομματικό μέσα, δεν το ψηφίζουν.
0: Εδώ όμως βέβαια να σας πω και οφείλω να το πω ότι το ΠΑΣΟΚ τήρησε υπεύθυνη στάση. Ναι. Δηλαδή, καθότι υπήρχε η γενική παραδοχή της αναγκαιότητας των διατάξεων, αλλά στο διατάφτα ο καθένας ψήφισε όχι ή παρόν και στήριζε αλλού, για να σου πω απλά. Μπορώ να πω ότι τουλάχιστον η εξωματική αντιπολίτευση στο συγκεκριμένο, γιατί έχουμε πάρα πολλά
1: παραδείγματα. Στάθηκε στο ύψος των
0: περιστάσεων. Ναι.
1: Γιατί...
0: Και τουλάχιστον επειδή πρόκειται για αναπηρία και για στεγαστικό, είναι σημαντικό. Κάτι σημαντικό. Έχω πάρα
1: πες
0: πολλά
1: μας για το στεγαστικό λίγο. Κοινωνική δηλαδή στέγη για ανθρώπους που είναι ευάλωτοι.
0: Κοινωνική στέγαση, ναι. Δηλαδή, τέσσερις μεταρρυθμίσεις εδώ πέρα. Η πρώτη είναι τα κοινωνικά διαμερίσματα, μάλλον κοινωνικά μισθώματα διαμερισμάτων σε ανενεργά στρατόπεδα. Επειδή συνεχώς όταν μιλάμε για το στεγαστικό και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλες είναι οι στεγαστικές πιέσεις, λέμε ότι χρειάζονται δύο παράγοντες για να λυθεί. Η μία είναι η λεγόμενη άμβληση του κομματιού της ζήτησης, δηλαδή πώς ενισχύει ένα νοικοκυριό στο εισόδημά του, έτσι ώστε να του δώσει κάτι για να μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο ενίκιο, στη δόση του στεγαστικού δανείου, στο πώς αγοράσει ένα σπίτι. Και το άλλο, και το πιο δύσκολο για την Ελλάδα στην εξίσωση, είναι το πώς αυξάνει την προσφορά των σπιτιών, έτσι ώστε εν τέλει να πέφτουν οι τιμές. Και σε μια χώρα που οι μισοί άνθρωποι, για άλλους λόγους μπορούμε να συζητήσουμε, να μην συζητήσουμε, θέλουν να ζουν στην πρωτεύουσα, που δεν υπάρχει δομή συμμυγή στην Αττική. Έχουμε πάρα πολλούς οριζόντιους και κάθε τους περιορισμούς του πώς μπορούμε να χτίσουμε, δεν μπορούμε να σκάψουμε, δεν μπορούμε να υψώσουμε σε ύψος μόνο, ναι, ακόμα και δικαστικούς περιορισμούς. Έχουμε πολύ μικρό κλήρο, το οποίο έχει και τα θετικά του. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχεις 3-4 μεγάλες εταιρείες ή οικογένειες που τους ανήκει η μισή χώρα, είναι μικρός ο πλήρωτος.
1: Πώς θα γίνει λοιπόν τώρα στα στρατηγικά.

0: ιδιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Λίγες από τις εκτάσεις που παραμένουν μεγάλες είναι στα στρατόπεδα που είναι ενεργά. Ναι. Δύσκολα βρίσκεις μεγάλη έκταση για να κάνεις ένα μεγάλο.
0: Φαντάζομαι εκατοντάδες τέτοια στρατόπεδα σε όλη τη χώρα θα υπάρχουν.
1: Οπότε ξεκινάμε τώρα με 3 από τις εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε με την Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, με μια συνεργασία με το Εθνική Αμήνη, όπου σε κομμάτια ανενεργών στρατοπέδων ξεκινάμε με 2.000 διαμερίσματα.
0: Ποιος
1: τα χτίσει? Με χρήματα που δίνει, θα τα χτίσει. Ιδιώτες θα τα χτίσουν,
0: ναι.
1: Αλλά μέσω του στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, βρήκαμε εμείς στο Υπουργείο μας χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ο λόγος που το λέω είναι ότι το ότι είναι χρήματα από το Κλιματικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό, υποχρεώνουν σε ένα επίπεδο πράσινης κατασκευής, το οποίο από μόνο του είναι έγκυο για μια καλή κατασκευή. Και το λέω αυτό για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα πάμε να κάνουμε τις παλιές εργατικές κατοικίες που έβλεπε ο κόσμος και λέει, πώς είναι έτσι αυτά. Η χρηματοδότηση από μόνη της εγγυάται το επίπεδο της κατασκευής, γιατί πρέπει να είναι πράσινη, πολύ υψηλού κλιματικού.
0: 2.000 λοιπόν τέτοιες κατοικίες θα φτιάξει.
1: 2.000 τέτοιες κατοικίες, και να σας πω το παράδοξο και σε αυτές. Εκεί που όλοι λέμε και συζητάμε μαζί πόσο χρειάζονται οι κατοικίες αυτές και πόσο πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί. Ξέρετε ότι μέσα στην αντιπολίτευση, ακόμα και από την αριστερά, είχαμε την ρητορική ναι μεν αλλά, ναι πολύ καλές, αλλά να μην τις κάνετε εκεί πέρα, γιατί θα χάσουν, ακούστε τώρα τη λογική που με απογείωσε, θα χάσουν την αξία τους,
0: ναι.
1: Από την αριστερά τώρα αυτό, έτσι, θα χάσουν την αξία τους τα σπίτια των ανθρώπων που είναι εκεί κοντά και αυτή τη στιγμή βλέπουν ας πούμε δάσος και αύριο θα βλέπουν κατοικία.
0: Αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό που λέτε. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έβαλε ως επιχείρημα.
1: Δεν υπάρχει στα πρακτικά. Βεβαίως. Δεν είναι τρομερό. Mm. Δηλαδή είναι το κλασικό. Εμείς το βλέπουμε συνεχώς και στην αναπηρία αυτό.
0: Ναι.
1: Και μια από τις άλλες 4 διατάξεις που περάσαμε στο στεγαστικό που σας λέω είναι αυτή. Απαλλάσσουμε από φόρο μισθωμάτων όλους όσοι νοικιάζουν το σπίτι τους είτε για κοινωνική κατοικία είτε για στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση. Γιατί το βλέπουμε και εκεί. Του λέει ναι, βεβαίως να γίνουν πράγματα για αναπηρία, αλλά να μην γίνουν στο απέναντι οικόπεδο. Οπότε επειδή έχουμε πολλές φορές και στο κέντρο της Αθήνας και ακόμα και από δήμους συμπεριφορές που δεν καταδικάζουν τέτοιου τύπου συμπεριφορές πολιτών, λέμε ότι για να δημιουργήσουμε λιγότερα αντικίνητρα, γιατί από ό,τι ξέρετε κάποιος μπορεί να έχει αντικίνητρο για να φιλοξενήσει είτε μια, με οικονομικό αντάλλαγμα, έτσι, να φιλοξενήσει, να νοικιάσει είτε σε μια κοινωνική κατοικία, είτε σε άτομα με αναπηρία, σε μια στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση, που όλοι λέμε τι θα γίνει το παιδί μου αν έχει αναπηρία όταν φύγω από τον κόσμο. Λέμε, αν νοικιάσει το σπίτι σου, και μας βοήθησε και το Υπουργείο Οικονομικών και το δέχτηκε αυτό.
0: Τους δίνετε
1: αν νοικιάσει το σπίτι
0: κίνητρο,
1: σου,
0: ναι.
1: Ακριβώς, δεν πληρώνει φόρο μισθωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: πόσοι άνθρωποι. Επειδή τώρα τελείωσε η ώρα, δεν έχω άλλη ώρα να σας δώσω, αλλά θα ήθελα. Πόσοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους για τέτοιου είδους υπηρεσίες?
1: Κάτι τώρα αυτό είναι. Πώς θέτει κανείς την ερώτηση?
0: Ναι.
1: Γιατί το στεγαστικό.
0: Όχι
1: έχει
0: το
1: πάρα πολύ εκπάντε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το στεγαστικό έχει από την αστεγία,
0: ναι,
1: μέχρι την ευαλωτότητα, την ακραία, μέχρι μια μέση οικογένεια η οποία δεν βρίσκει ένα βιώσιμο ενίκιο.
0: Καταρχήν, πόσοι άνθρωποι ζητούν τον προσωπικό βοηθό αυτή τη στιγμή, να καταλάβω δηλαδή πού βρισκόμαστε. Ξέρετε, στην Αγγλία όταν ζούσα, ρωτούσα πώς τα έχετε κάνει όλα αυτά. Λέει, εμείς είχαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλοι οι μεγάλες πόλεις είχαν ισοπεδωθεί και είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν πόδια, χέρια και δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα το κράτος αναγκάστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο να προσαρμοστεί σε αυτό το μοντέλο.
1: Να προσαρμοστεί για να μπορέσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην παραγωγική διαδικασία.
0: Αν οι μισοί σου άνθρωποι είναι τέτοιοι, ναι.
1: Και είναι και σημαντικό, δηλαδή και για μας, ένα μεγάλο στίγμα που μας απομένει, με τα πολλά μας απομένουν στην αναπηρία, είναι η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Οπότε εδώ και με τον προσωπικό βοηθό, αλλά ο προσωπικός βοηθός πάει και μαζί με το πρόγραμμα αυτό που τη περάσαμε από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία απευθείας χρηματοδότηση έως 14.000. Χρειάζεται, δηλαδή, έχω εγώ ένα δυστύχημα. μένω σε αναπηρικό.

0: αμαξίδιο. Και δεν μπορώ να ανοίξω το θερμοσύφωνο γιατί ο ηλεκτρολογικός πίνακας είναι ψηλά.
1: Σωστά.
0: Δεν σας λέω απλά για ρημουλκάκι και για ράμπες που όλοι σκεφτόμαστε. Ας πούμε, παθαίνω κάτι στα χέρια.
1: Πώς μπορεί να μάθει κανένας όλα αυτά? Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος.
0: Μπορεί να μπει. Πολύ καλή ερώτηση. Και είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές μας λένε: μα βγείτε έξω, πείτε τα.
1: Ναι.
0: Έχουμε φτιάξει ένα website που το λέμε οικογένεια.gov.gr, το οποίο έχουμε μέσα όλες τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που έχουμε. Και μπορεί κάποιος να μάθει για ποιες είναι δικαιούχος, ποια είναι τα κριτήρια και βέβαια μπορεί και απευθείας να κάνει αίτηση.
1: Οικογένεια.gov.gr.
0: Οικογένεια.gov.gr. Όπως και για το στεγαστικό, έχουμε το στέγαση.gov.gr, το οποίο έχουμε βάλει μέσα και ένα έξυπνο σαν κομπιουτεράκι, στο οποίο βάζει τα χαρακτηριστικά σου. Είμαι μόνος μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, ζω στην Αλεξανδρούπολη. Τι ηλικία έχω? Έχω 3 παιδιά. Και σου βάζει βάση των χαρακτηριστικών σου σε ποια προγράμματα είσαι δυνητικά δικαιούχος ή όχι.
1: Κυρία
0: Μιχαλίδου, αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε και να σας πω ότι ακούμε και πολλά. Δηλαδή, όλα αυτά δείτε
1: θα έρθετε μια φορά στο στούντιο
0: έχουν παραμετροποιηθεί. Έχουν
1: να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός και.
0: Το οποίο έχουμε μέσα όλες τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που έχουμε. Και μπορεί κάποιος να μάθει για ποιες είναι δικαιούχος, ποια είναι τα κριτήρια και βέβαια μπορεί και απευθείας να κάνει αίτηση.
1: Οικογένεια.gov.gr.
0: Οικογένεια.gov.gr. Όπως και για το στεγαστικό, έχουμε το στέγαση.gov.gr, το οποίο έχουμε βάλει μέσα και ένα έξυπνο σαν κομπιουτεράκι, στο οποίο βάζει τα χαρακτηριστικά σου. Είμαι μόνος μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, ζω στην Αλεξανδρούπολη. Τι ηλικία έχω? Έχω 3 παιδιά. Και σου βάζει βάση των χαρακτηριστικών σου σε ποια προγράμματα είσαι δυνητικά δικαιούχος ή όχι.
1: Κυρία Μιχαηλίδου,
0: αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε και να σας πω ότι ακούμε και πολλά. Δηλαδή, όλα αυτά δείτε
1: πώς θα ξεκινήσουμε.

0: βάση των χαρακτηριστικών σου σε ποια προγράμματα είσαι δυνητικά δικαιούχος ή όχι.
1: Κυρία
0: Μιχαλίδου, αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε και να σας πω ότι ακούμε και πολλά. Δηλαδή, όλα αυτά αν δείτε
1: θα έρθετε μια φορά στο στούντιο.
0: Έχουν παραμετροποιηθεί. Έχουν να
1: τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θέματα από τα οποία πρέπει να συζητάμε πολύ συχνότερα από ό,τι κάνουμε.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Παστούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε στο εξοικονομώ.

0: ομάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

you don't care. Λοιπόν, περίπου αυτά είχαμε να πούμε τώρα. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Είμαι μητέρα αλληλώνος παιδιού με αναπηρία. Πήρα τηλέφωνο για προσωρινό βοηθό και μου είπαν ότι δεν είναι για εκτός σπιτιού, γιατί εγώ ζήτησα να το συνοδεύει στο πανεπιστήμιο. Να μην με κοροϊδεύουν κτλ. Κυρία Εύη, θα στείλω τα στοιχεία σας στην κυρία Μιχαηλίδου. Ο Γιώργος λέει ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, κ. Κυμπουρόπουλος, πήγε στη Βουλή να μιλήσει και δεν υπήρχε ούτε μία θέση για αμαία. Τον είχαν στο διάδρομο ανάμεσα στα έδρανα. Σε καροτσάκι, λέει, ο Άγγελος βάζει στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες κάθεται σε αμαξίδιο. Με συγχωρείς, Άγγελε, έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά, σε αυτά τα θέματα είμαστε σαν χώρα πολύ πίσω. Και πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε όπως κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν κλείσω να πω ότι στην εκπομπή αυτή στη ρύθμιση του είχε τον Νότσο Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Και να πω ότι το ΚΙΛ δίνει ένα ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά

διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία με 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. killgreece.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρία

0: Η ώρα είναι 2.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές της χώρας για τις συνθήκες που έχουν τρομάξει ακόμη και τους επιστήμονες. Ένα κοκτέιλ ανέμων, ισχυρών ανέμων, ξηρασίας και καύσωνα έχει προκαλέσει την κινητοποίηση σχεδόν του συνόλου πυροσβεστικής και αστυνομίας.
1: Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
2: Για να το πούμε πάρα πολύ απλά, ο αέρας διψάει και διψώντας τραβάει υγρασία από τη βλάστηση με τον άνεμο. Αυτός είναι ο πλέον επικίνδυνος τύπος καιρό που μπορούμε να έχουμε για δασικές πυρκαγιές.
3: Είχε περίπου 70 βαθμούς στο οδόστρωμα. Σε οροφές αυτοκινήτων μπορεί να φτάσει μέχρι και 100 βαθμούς.
0: Εντάξει, όχι στην ατμόσφαιρα. Λέμε όταν πυρώνει η άσφαλτος, το τσιμέντο, αυτή είναι οι 70 βαθμοί και οι λαμαρίνες από το αυτοκίνητο. Εμείς θα επιβιώσουμε με γύρω στους 40-42, κάπου εκεί λένε οι μετεωρολόγοι. Άλλο θέμα είναι η δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος που θα οδηγήσει στον ιστούς δράστες αυτού του εγκλήματος. Τον έψαχναν οι κόρες του, βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του.
4: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Φαίνεται δηλαδή ότι το θύμα ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στο δολοφόνο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας δείχνουν ότι υπάρχει έρευνα μέσα στον χώρο στον οποίο βρισκόταν το θύμα.
0: Και όλο αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Πολλά γεγονότα μαζί. Από πολέμους μέχρι υψηλές θερμοκρασίες έχουν συνθέσει ένα εξαιρετικά ζωφερό σκηνικό για την ενέργεια, για το κόστος ενέργειας. Το πετρέλαιο ανεβαίνει. Το ζήλεψε και το ρεύμα.
5: Αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί μια διάχυση της κρίσης. Φανταστείτε να πρέπει τώρα τα πλοία να κάνουν τον περίπτου της Αφρικής. Δηλαδή μιλάμε για περισσότερες από 2 εβδομάδες, 14-15 ημέρες.
6: Σήμερα το πρωί παρέλαβα καινούργια τιμή αμόλυβη 95,9. Ακούστε το δυσάρεστο, το πετρέλαιο βγήκε μπροστά.
0: Και ακόμη μία περίπτωση απάτης με θύμα μια 79χρονη. Δράστες υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΟΔΙΕ, αυτό το κλασικό κόλπο. Τη ζήτησαν να βγάλει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι της, γιατί δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος.
7: Έβαλε σε αυτή τη σακούλα 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, χρυσαφικά, κοσμήματα, ρολόγια, όσο πραγματικά είχε
8: μια περιουσία
7: στη γυναίκα και στη συνέχεια τα παρέδωσε στους επιτίδιους.
0: Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρισυνταξία, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Μαρία Γεώργαρη επίσης στο μικρόφωνο. Θα μας βοηθήσει η Μαρία, συνήθως έχουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, αλλά τώρα να ξεκουραστεί και εκείνος. Οπότε η Μαρία θα μας δώσει τα βασικότερα σημεία έτσι όπως θα εμφανίζονται στο χάρτη, αλλά έτσι όπως μας ενημερώνετε και εσείς. Το λέω έχει ιδιαίτερη σημασία. Καλώς ήρθες, Μαρία. Το λέω έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί νομίζω ένα τηλεφώνημα πριν από λίγο ενός ακροατή μας λέει ότι στην παραλιακή έχουμε ένα θεματάκι. Στον Άλυμο, πού είναι?
9: Έχουμε στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στη συμβολή της με την Αλίμου, όπου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες. Εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ναι. Και να ξεκινήσουμε με τον Πειραιά, που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα τις τελευταίες 2 ώρες, καθώς έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω περιστατικού με διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Έχει διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, επίσης από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται εκτροπές στις

0: Την βολή των οδών θέλει Γιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Ενώ να πούμε ότι νωρίτερα είχε δοθεί και εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Εκεί λοιπόν έχουμε μέτρα.
1: Σε λίγο θα μεταφερθούμε. Μας περιμένει ήδη ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Μόλις δώσουμε την εικόνα για το κυκλοφοριακό, θα πάμε στο Λευτέρη.
0: Ακριβώς. Αυτό το περιστατικό έχει επηρεάσει και τα δρομολόγια στον ηλεκτρικό και στο τραμ. Σύμφωνα λοιπόν με την Στασή, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία. Η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο Κηφισιά, να ξέρουν οι ακροατές μας.
1: Άρα το τελευταίο κομμάτι στον ηλεκτρικό δεν γίνεται. Φτάνει μέχρι Φάληρο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν συνεχίζει για Πειραιά ο ηλεκτρικός.
0: Επίσης, έχει διακοπεί η προσωρινά κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτο τη γραμμή 7 του τραμ. Επίσης, πολύ σημαντικό, η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Φτάνει μέχρι Καλυθέα, δηλαδή, το τραμ.
1: Ναι.
0: Όχι Πειραιά. Yeah. Και έχουμε και καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο, φτάνει μέχρι και τα Άνω Πατήσια, και στην Κάφοδο, στο ύψος του Κόμβου της Μεταμόρφωσης και στην παραλιακή προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως και τον Άλυμο, πέρα από τη Βουλιαγμένη που,
1: ναι, που είπαμε στην αρχή. Μαρία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Γιώργαρη από τη Σύνταξη Ειδήσεων του Sky μας βοηθάει αυτές τις ημέρες. Η Μαρία και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι από τη Σύνταξη Ειδήσεων. Για να πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως, γιατί μας περίμενε ο Λευτέρης, μας άκουγε κιόλας που λέγαμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτό το συμβάν στον Πειραιά. Γεια σου, Λευτέρη.
2: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Λοιπόν, έχω την πολύ ευχάριστη είδηση ότι μόλις τώρα, από ό,τι μας είπαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, ότι ολοκληρώθηκε καλώς η επιχείρηση χωρίς να έχουμε κανένα θέμα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σε ακούω. Το κανένα θέμα ότι δεν βρήκαν διαρροή.
2: Δεν βρήκαν διαρροή. Έχουν ρίξει δεκάδες γαλόνια νερού, αλλά για να τα πάρουμε
1: ναι.
2: Γιατί οι ακροατές μας τώρα μπορούν να τα ακούνε, βρισκόμαστε στην Ομερίδιο Σκυλίτη, στον Πειραιά και τη Φαγόρα. Εδώ σήμανε συναγερμός, καθώς υπήρχε έντονη οσμή από βενζινάδικο, από πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο ήταν κλειστεύει πάρα πολύ καιρό.

ό,τι είδαμε και από τα ντρόν που σκάει, αλλά και από τα πλάνα που κάναμε εμείς, έδωσαν μια τιτάνια, πραγματικά τιτάνια, η λέξη τιτάνια. Μετά από 2,5 περίπου 3 ώρες επιχειρήσεων, μόλις τώρα μας επιβεβαίωσε αστυνομικός αστυνομίας που επιχειρούσε και αυτός στο σημείο ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και όλα βαίνουν καλώς. Και δόθηκε και στην κυκλοφορία και σιγά σιγά φαντάζομαι θα δοθούν και τα μέσα μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια του ζωντανού που κάναμε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μοτοσυκλετιστές του ΕΚΑΒ, ήταν μια κυρία η οποία μένει σε κοντινή πολυκατοικία γιατί είχαν εκκοινωθεί και πολυκατοικίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα.

0: με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Α 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζει

0: 10 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή.

0: 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Αλφα. 88,6.

0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα.
1: Νούμερο 1.
2: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα, 88,6.
0: Αλφα, 88,6.

έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Άνθρωπος Ελεύθερης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλευμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
7: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κάτι ξενοδοχεία. Εδώ έχετε, είναι χόμπι η αθλητική δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Είναι χόμπι.
1: Απλά δεν φιλοξενεί ποτέ φίλους του.
0: Όχι.
1: Το έχεις σε κακό. Πρέπει να πας να πληρώσεις.

0: Μέσω Skype.
1: Για φαντάσου.
0: Ναι, για, έτσι, για
2: το παιδί. Ούτε πάντω σε σένα σου φαίνεται.
1: Το παιδί.
0: Ευχαριστώ, βρε Μαρία. Οι γονεί του Μαρίου μπορεί να είναι συνομιλικοί σου.

0: Αυγούστου. Εθισμός.
1: Η πόλη έχει μοναξιές. Την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
0: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party Εργοστάσιο.
3: Και να σας κάνουν έτσι η παράδοση.

0: Είχε 15 με 20.000 κόσμο από κάτω να τους δει. Είναι σαν συναυλία.
1: Όχι, είναι κίνημα του Σουπερ.
0: Είναι κίνημα.
1: Πρέπει να και ο Μάριος.

0: τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις.
4: Εντάξει, τόσο ναι.
5: Το 2009, μπράβο. Ο Πάνος που γεννήθηκε το 2008 ψηφίζει.
4: Προκανονικά, 18.
5: Τι ψηφίσατε ρε, είναι η συνέχεια.

0: Κρυπίδη. Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει.
2: Magic για καθαρή.

απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win.

κοίταται, ναι, επίκαιρο οπότε. Ανεβαίνοντας στο Κηφισό, θα βρείτε κινησούλα λίγο στο Περιστέρι, λίγο. Βρείτε κίνηση λίγο πριν.

0: Χριστίνα.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι να γελάσω.
2: Ναι, Χριστίνα.
1: Σήμερα όταν κάναμε τη σύσκεψη μετεωρολόγιο, όχι η μεγάλη, μεταξύ μας, ο Κώστας ο Λαγουμπάρ,

0: Εσία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εσύ είχες πει Θεσσαλία.
0: Εγώ είπα Φθιώτιδα πρώτα και μετά τη Θεσσαλία.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Και η Φθιώτιδα είναι τώρα, αυτό λέω. Είναι τώρα στους 40.

0: Μπορείς και... Κοχώρη Φθιώτιδας και η Σπάρτη 42.
1: Α, μάλιστα.
0: Το Κουμπάρος είναι.
2: Η σκάλα, ναι.
0: Η σκάλα Λακωνίας ήταν νωρίτερα...

είδα τον Αυλώνα που είχε 39. Όλοι οι υπόλοιποι σταθμοί, καμιά πενταριά που έχει ο, το Μετεό.

0: πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Βέβαια, η Βάνα δεν είπε με 43 βαθμούς, νομίζω. Ναι. Είπε εκείνη, 42-43.
1: Γράφουν τα τοπικά μέσα ότι μπορεί να φτάσει 47.
0: Πάει, ε.
2: Καλά, ναι.

0: μεσημέρι.
1: Το λέει, καταλαβαίνετε, νομίζω δεν έχουμε καθόλου υποδομές και πάντα ανησυχούμε,
0: ναι,
1: γι' αυτό. Ναι,
0: ναι, προφανώς. Ναι. Λίγο τα αύριο να δούμε πώς θα κάτσει τελικά. Ναι.

ναι, προχωρημένο και το χειμώνα που βρέχει παντού και βρέχει με τις ώρες. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είναι, δηλαδή μπορεί να κάνει μπουρίνια ρε.

0: είναι ένα θέμα όλα αυτά.
1: Ποιες περιοχές είπαμε πριν ότι έχουν πρόβλημα με το ρεύμα? Το Κολωνάκι είπαμε ότι έχει πρόβλημα με το ρεύμα.
0: Εδώ στην Αττική.
1: Εδώ στην Αττική. Η Κυψέλη μας λέει ο Δημήτρης εδώ, έχουμε blackout.
2: Τις 4:30.

0: από το πρωί.
1: Ο Δημήτρης Ογκαρέζος.
0: Ναι, ναι.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι σε έχει την καρδιά του αποκλείεται να σε μαλώνει.
0: Ορίστε.
1: Σε έχει την καρδιά του αποκλείεται να σε μαλώνει.
0: Δεν είναι δει το άλλο.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.

δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε.

0: Με ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και ανα... Ρυθμιστή σε ΕΠ. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. Deep...

0: υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής.

0: σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό

Δημήτρη μου, όπως εσύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Και όταν σου λέει τόσα χρόνια λέγαμε το σύστημα δεν αντέχει την υψηλή ζήτηση και έτσι γίνονται τα blackout. Καλά, εντάξει. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Λέμε και τα.

0: ενημέρωση από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος. Είναι σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχει και συνδρομή εννοείται από υδροφόρες της τοπικής αυτοκίνησης.
1: Δημήτρη μου, όπως εσύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Και ο Τάσος λέει: τόσα χρόνια λέγαμε το σύστημα δεν αντέχει την υψηλή ζήτηση και έτσι γίνονται τα blackout. Καλά, εντάξει. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Λέμε για τα

ενημέρωση από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος. Είναι σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχει και συνδρομή εννοείται από υδροφόρες της τοπικής αυτοκίνησης. Τόσο και είναι 10, 20, 30 στρέμματα είναι λίγο, όχι σε καμία περίπτωση, δεν μας περισσεύει ούτε μισό στρέμμα, όχι περισσότερα, αλλά επειδή έχουμε...

0: Έχεις καταλάβει ότι έχουμε φτάσει στη τέλη Ιουλίου?
1: Όχι, μάλλον.
2: 22 Ιουλίου. Αυτό σκεφτόμουν. Το σκεφτόμουν αυτό. Και επειδή άκουγα το φίλο μας τον Τζουβέλα πριν.

0: Μ' αρέσει, αλλά δεν το βάλω στο αυτοκίνητο να το ακούσω κιόλας.
1: Το ακούω όλη μέρα. Όλη μέρα, repeat, repeat. Το
0: φαντάζομαι.
1: Ξανά, ξανά, ξανά, ξανά.
0: Το φαντάζομαι.
1: Και άμα θέλει ο πολύς κύριε Ζουγκά. Δέχεται, ας πούμε,

0: ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή...

0: Star.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της νόμου.

Καλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου,

Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώνει. Λαμία στο ρεύμα.

Κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Με κύρια χαρακτηριστικά.

9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι.

Μάριου Σαλμά μετά τις νέες καταγγελίες του κυρίου Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας. Ο κύριος Σαλμάς από το Βήμα της Βουλής, όπου συζητείται η

με τον ίδιο να κάνει λόγο για κατάντια του Πασόκ. Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μαρίου Σαλμά με 150... Λέβεται με την...

τουλάχιστον τον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στην Νότια Βοσνία.

investment portfolios της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ,

θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές

Θεσσαλίας, στις Σποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο. Να βλέπετε τον κέντρο.

λεπτά. Αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα ηλεκτροδότησης, παρακαλώ μας το αναφέρετε, να το λέμε, να τους καλύψουμε όσο μπορούμε κι εμείς και όσο μπορούμε να πιέσουμε και εδώ. Να μην είναι ολόκληρη.

0: όπου θα υπάρχει ένας χώρος άνω του ενός δις. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα δοθούν πράγματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία, ακούγεται αυτό.

0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν θα ήταν σύμμαχος με το Ισραήλ?
1: Φυσικά και ήταν σύμμαχος η κυβέρνηση Τσίπρα.
2: Παράδειγμα ως...

0: Αλφα. Ο οποίος δεν έχει βάλει στην άκρη την απειλή.
1: Να πω ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου από τη νέα.

Εντάξει, δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από την. Κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων.

0: και ευχαριστούμε, Αβραάμ, που μας το θύμισες καλά. Όχι ότι ξεχνιέται αυτή η ατάκα. Εντάξει τώρα με τα μέτρα και αυτό και τι θα γίνει και πόσο κοστίζουν.
1: Πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, τόσο κάνει.
2: Τόσο κάνει. Να πω σε ένα φίλο που μας ακούει, γιατί θέλει να κάνει τη δική του παρέμβαση για το θέμα, λέει για την Ελλάς. Λένε ναι στα μη κρατικά κερδοσκοπικά, αλλά όχι στα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

0: Ξεδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

στη φωνή της βρήκαν ιδανική έκφραση και άλλοι συνθέτες, όπως είναι ο Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, ο Μιτσάκης, ο Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης. Και φυσικά τώρα πόσα τραγούδια, αν μπορούσαμε θα αφιερώναμε εκπομπές ολόκληρες στα τραγούδια που έχει πει η Μερλίντα.

Εσύ η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, ήλιο βασιλέματα, δεν θέλω πια να ξαναρθείς, τέτοια χαρά δεν θα τη δεις, λαός και κολονάκι, το τελευταίο ποτηράκι. Και η Ελλάδα που είχε ανάγκη τεράστια να εκφράσει όλα αυτά τα συναισθήματα που περιγράψαμε πριν. Μαρία Δημητροπούλου, το πραγματικό της όνομα, το 17ο και τελευταίο παιδί της οικογένειάς της. 17ο και τελευταίο παιδί της οικογένειας αυτής που γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και μεγάλωσε στον Κολωνό. Ήταν γεννημένη για το Πάλκο, πρωταγωνιστούσε με το τραγούδι, με το χορό, με τον πρίο της, στις οικογενειακές μαζόξεις και ακόμη νωρίτερα, εκεί, κάπου στις σχολικές γιορτές.

0: Η ίδια πάντα για τη σύμπραξη και τη μουσική και την κινηματογραφική, γιατί προφανώς έχουμε αξέχαστες σκηνές να θυμόμαστε των δυο τους. Έλεγε ότι με το Χιώτη κάναμε τα μπουζούκια πραγματικά λαϊκά. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη οθόνη, μιλάμε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Έχουν παίξει ως ζευγάρι καλλιτεχνικό σε περισσότερες από 20 ταινίες. Φτωχαδάκια και λεφτάδες, Μην είδατε τον Παναή, Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, Τη Φλανάχη ο Μάρλον Μπράντο, Σχολή για Σοφερίνες και άλλα.
1: Σαν τα πρωτοφυρίσα.
0: Διαβάζω τώρα εδώ στο πρώτο θέμα τι έλεγε για το Χιώτη η ίδια. Η ίδια είχε εκμυστηρευτεί, είχε πει την ιστορία τους, πώς ξεκίνησε. Προφανώς ήταν ο μεγάλος της έρωτας, ο άνδρας της ζωής της, παρότι χώρισαν τους δρόμους, χωρίστηκαν στην πορεία της ζωής. Μικρή, όταν μεγαλώσει και με φτάσει στον νόμο, τότε θα σε παντρευτώ, της είχε πει στις αρχές της συνεργασίας τους, και τήρησε ακριβώς αυτή την υπόσχεση. 2 χρόνια αργότερα πήγε και τη ζήτησε από τον πατέρα της. Ήδη είχε πει, λέει, εγώ τότε δούλευα στην Κομπαρσίτα. Συναντηθήκαμε μια μέρα και μου λέει, θα σε πάω εγώ στη δουλειά σου. Ήρθε μαζί μου, τελείωσε το πρόγραμμα και μου λέει, θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Τους γονείς μου τους ήξερε. Ξημέρωσε λοιπόν και μου λέει, πάμε να πιούμε ένα γάλα στη Γαλλία, ένα γαλατάδικο τότε, στη Σταδίου, και περιμέναμε να περάσει η ώρα για να μην τους ξυπνήσουμε. Μπαίνουμε λοιπόν στο σπίτι και λέει στον πατέρα μου, κυραλέκο, από σήμερα θα σε λέω πατέρα, εγώ τη Μέρη θα την παντρευτώ. Αυτό ήταν ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ ήμουν ακόμη ανήλικη, να μην τα πολυλογώ. Πήραμε ειδική άδεια και παντρευθήκαμε. Κουμπάρα, θυμάστε ποιοι ήταν σε αυτό το γάμο? Νότι, εσύ που τα θυμάσαι όλα. Κουμπάρα σε αυτό το γάμο του 1957 ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Μια σχέση που είχε πάρα πολλές εντάσεις, αλλά είχε και τρομερή αγάπη. Μαλώσαμε μια μέρα και μου λέει, τελείωσε, χωρίζουμε. Του λέω, να χωρίσουμε, και εγώ θέλω να χωρίσουμε. Ωραία, μου λέει, φέρε μου τα μπιζού μου. Είχε κάποιους σταυρούς, λέει, κάτι μανικετό, κουμπά τα κοσμάτά του, και φέρε μου, λέει, και το βραχιόλι μου. Ήταν ένα βραχιόλι με μπριγιάν που της είχε κάνει δώρο, αλλά αυτό το δώρο ανήκε στην κόρη του. Ναι, μου λέει, δεν το είχα για τα μούτρα σου, για την κόρη μου το είχα πάρει, της λέει ο Χιώτης. Αυτό, λέει, με σκότωσε. Ο τρόπος, ήταν ο τρόπος που μου το είπε. Έφερα το βραχιόλι και του είπα, από σήμερα έχεις και το διαζύγιο. Λίγα χρόνια αργότερα η Λίντα ξαναπαντρεύτηκε με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε και μία κόρη, την Εύα. Ωστόσο, έχει μιλήσει δημόσια και για την κακοποίηση που είχε υποστεί μέσα σε αυτό το γάμο, και λίγα χρόνια αργότερα είχε πει πως ποτέ δεν έπρεπε να χωρίσει τελικά από το Μανώλη Χιώτη.

0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles and More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η αφή Ιωαννή.

0: φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ιδέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ.

0: Και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε στο

Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγύη.
2: Ευρώπα, με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Φοβερή ιστορία. Στις ιστορίες οπωσδήποτε της ημέρας που συζητάμε σήμερα είναι και αυτή η δολοφονία, η άγρια δολοφονία που προκύπτει, του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να φτάσουν στην άκρη του νήματος, αναλύοντας εικόνες με κάμερες, εικόνες που κατέρευσαν οι κάμερες της γειτονιάς, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν ποιοι ήταν οι τελευταίοι που μπήκαν στο γραφείο του ποινικολόγου και από εκεί και πέρα ποιο δρομολόγιο ακολούθησαν αφού έκλεισαν την πόρτα πίσω τους. Ακούμε διάφορα πράγματα, εντάξει, προφανώς πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και από εκεί και πέρα προφανώς είμαστε μπροστά σε ένα ιδεχθές έγκλημα. Ο άνθρωπος αυτός είχε ένα τέλος, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, μαρτυρικό. Τώρα πάμε σιγά σιγά προς τις επόμενες διαφημίσεις. Εγώ οφείλω να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός. Αν λοιπόν τον βρίσκεται ελκυστικό, δηλώστε συμμετοχή. 2-10-48-0-170-174. Η Ρούλα Βρετάκου σας αναμένει. Παίρνετε, καλείτε, αφήνετε όνομα και επώνυμο, αφήνετε και τα στοιχεία επικοινωνίας στο κινητό σας τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής, με την βοήθεια του Κώστα Σπανού, που είναι εδώ απέναντί μου και ρυθμίζει τον ήχο, θα κάνουμε την κλήρωση. Κληρώνουμε ένα διπλό εισιτήριο και σήμερα με το επιστροφής σε έναν νικητή, ο οποίος θα επιλέξει βάσει διαθεσιμότητας που θα πάει, σε ποιον προορισμό που εξυπηρετεί το δίκτυο της Golden Star Ferries. goldenstarferries.gr, μπαίνετε, κάνετε τις κρατήσεις σας και βλέπετε τα δρομολόγια. Μαζί μας είναι και το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό πτυχίο διεθνώς από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Ακούστε μερικά έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αυτό που ακούγεται πολύ πολύ ενδιαφέρον, αγγλική φιλολογία και 10 ακόμα νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο, που μας έρχεται. killgreece.gr, αν θέλετε να ψάξετε περισσότερα πράγματα. Και Vodafone μαζί μας αυτό το απόγευμα. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις πως πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις, αλήθεια, είναι τόσες πολλές, δεν χρειάζεται και να ξέρεις, γιατί υπάρχει Vodafone που τα λύνει αυτά τα ζητήματα, παρέχοντάς σας όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης και μάλιστα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Με το Vodafone Business, η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Vodafone.gr, / business.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για

0: φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι μόλις και σου πάει.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
4: Εκτός από τα πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
3: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και σε πολύ λίγο η Αγγελική Καρδιόλα καθάνε εδώ με το δελτίο ειδήσεων για όλες τις εξελίξεις. Καλώς την, με κοιτάς τρομαγμένη, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη τα πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Προφυλακίστηκαν οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν αποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Τώρα, σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική. Η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Συνελήφθη 43χρονος στο Αγρίνιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιανούζη. Το επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 ευρώ. Στη Νέα Μάκρη, ένα ακόμη άτομο συνελήφθη καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής Φίνικα, ενώ υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ.

0: Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία, ο James Δαλαμάγκας αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών μετά από μια μαραθώνια διάσκεψη που δήρκησε περίπου 7 ώρες. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην Γιάλη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να τελέστηκε στην Αυστραλία. Με αντίπεινα απειλή ο Αμερικανός πρόεδρος του Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλαια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μεταξύ που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την απειρία μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργεια στην Νότια Βοσνία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Και στα αθλητικά, στις 8 ρίχνεται στην Ευρωπαϊκή Μάχη ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου ως τυπικά φιλοξενούμενο στην Πολωνία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

Η ιδιότητα του influencer πάει πακέτο, με κάτι ακόμα. Τη λένε Ερνάη και Ριβέλη και μαζί κάναν αίτηση για να αποκτήσουν ρωσική υπηκότητα. Παρακαλώ. Θυμήθηκε η Ορνέλα μου ότι έχει ρωσικές ρίζες και έκανε τα χαρτιά της για να λάβει και την υπηκότητα. Έχει γεννηθεί στην Εσθονία, κατάγεται από οικογένεια, λέει, με ρωσικές ρίζες από την Αγία Πετρούπολη και η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια της επανάστασης των Μπολσεβίκων. Τώρα λοιπόν, λέει, θέλουμε να γυρίσουμε στο σπίτι μας, γι' αυτό και ζητήσαμε την ρωσική υπηκότητα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την καταγωγή μας, την οικογένεια και τους φίλους μας. Οι κακές γλώσσες τώρα βέβαια λένε ότι οι λόγοι δεν είναι οικογενειακοί, είναι μάλλον φορολογικοί. Λοιπόν, σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να πω ότι η βασικότερη είδηση αυτό το απόγευμα του Ιουλίου και όσο προχωρά ο Ιούλιος, νομίζω ότι κάπως έτσι και οι ρυθμοί της επικαιρότητας θα πέφτουν. Η βασικότερη είδηση είναι η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Αυτό είναι μάλλον πρόταση, έτσι, δεν δεσμευτικό. Είναι η πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την γνωστή ιστορία του μπαζώματος, για το αλίωμα του χώρου, για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Η πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, βάζει το κάδρο και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Αγοραστό. Αυτοί είναι οι δύο πιο γνωστοί, και μαζί και τρία στελέχη της πυροσβεστικής. Τώρα περιμένουμε τι θα αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Το φθινόπωρο βεβαίως έχουμε καιρό μπροστά μας. Εκείνοι έχουν τον τελικό λόγο, τα μέλη του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, για την παραμπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Μιλάμε βεβαίως για πλημελήματα και αυτό έχει τη σημασία του. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανάκριση για τον Κώστα Καραμανλή. Για το ίδιο αδίκημα, μιλάμε για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Είναι τα θέμπη με τα οποία θα συναντηθούμε πολλές φορές και σε πολλές δίκες, ως φαίνεται, το επόμενο διάστημα. Τώρα όμως που η επικαιρότητα μας το επιτρέπει, ας δούμε και διάφορα άλλα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί ζούμε νομίζω και περισσότερο οι δημοσιογράφοι, λιγότερο όλοι οι υπόλοιποι, σε ένα μικρό κόσμο που ξεκινά από τις εκλογές και τελειώνει πάλι σε αυτές. Ενώ συμβαίνουν και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καλωσορίζω τώρα τον καθηγητή Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης και διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι μαζί μας. Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή το ρεπορτάζ της Πέννης Μπουλούτζα για ένα

0: ένζυμο που ανακάλυψαν και εργάζεται αόκνος για να είμαστε εμείς νέοι για τη μακροζωία μας. Γεια σας κύριε Ταβερναράκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε πώς δουλεύουν οι μοριακοί μηχανισμοί, οι οποίοι δουλεύουν και είναι συμμαχοί μας από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας τα ευρήματά σας. Αλλά θα προσπαθούσα, θα σας ζητούσα μάλλον με τον πιο απλό τρόπο να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο ανακαλύψατε.
1: Στην ουσία αυτό που μελετήσαμε είναι ένας φυσικός μηχανισμός άμυνας που έχουν τα νευρικά μας κύτταρα προκειμένου να εξουδετερώνουν βλάβες που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Τα κύτταρα αυτά για να λειτουργήσουν θα πρέπει να μην έχουν βλάβες τα μόρια που τα αποτελούν.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν πολύ ειδικούς μηχανισμούς ώστε να αποτοξινώνονται από τις βλάβες. Δηλαδή στην ουσία να επιδιορθώνουν τις βλάβες όταν συμβαίνουν, να αποσύρουν από την κυκλοφορία μόρια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες. Των χαλασμένων συστατικών τους. Αυτός ο μηχανισμός πρέπει να λειτουργεί σωστά προκειμένου τα κύτταρα αυτά να επιβιώνουν. Όταν δεν λειτουργεί σωστά αυτός ο μηχανισμός, τότε έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού, δηλαδή στην ουσία τα νευρικά μας κύτταρα πεθαίνουν. Είναι, ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας των κυττάρων αυτών, μπορούμε να τους κατανοήσουμε πρώτον, και δεύτερον, αν τους κατανοήσουμε μπορούμε στη συνέχεια να τους ενισχύσουμε, για παράδειγμα ώστε να κάνουμε τα νευρικά μας κύτταρα πιο ανθεκτικά στις ασθένειες. Αυτό είναι το αντικείμενο, το γενικότερο αντικείμενο της μελέτης που κάναμε, και στο πλαίσιο αυτής της μελέτης στην ουσία μελετήσαμε την λειτουργία ενός ειδικού ενζύμου, μιας πρωτεΐνης δηλαδή, που λειτουργεί ως καταλύτης, ως ρυθμιστής αυτής της διαδικασίας αυτοεπιδιόρθωσης των νευρικών κυττάρων.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε και για νοητικές λειτουργίες και για κινητικές λειτουργίες. Και τα δύο τείνουν να φθήνουν με το χρόνο. Άρα εξού και η μακροζωία, έτσι, γιατί νομίζω το στίχημα πια δεν είναι να ζήσουμε πολύ. Αυτό με τον έναν με τον άλλο τρόπο το έχουμε κατακτήσει, το κατακτούμε. Είναι να ζήσουμε και καλά, κύριε Ταβερναράκη, να ζήσουμε κατανοώντας, έχοντας νους εν σώματι, θέλω να πω, έτσι.
1: Ακριβώς. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα νευρικά μας κύτταρα, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι υπεύθυνα και για τις γνωσιακές μας, τις νοητικές λειτουργίες, αλλά και για την κινητικότητά μας. Και όταν τα νευρικά κύτταρα δεν λειτουργούν σωστά ή πεθαίνουν, στην περίπτωση του νευροεκφυλισμού, τότε, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε έκπτωση της μνήμης, της μάθησης, όπως συμβαίνει στην νόσο Αλσχάιμερ, ή να έχουμε μείωση της κινητικότητας, όπως συμβαίνει στην νόσο Πάρκινσον. Εάν όμως μπορούμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς άμυνας των κυττάρων αυτών, μπορούμε να τα κάνουμε πιο ανθεκτικά και κατά συνέπεια να εμποδίσουμε την ανάπτυξη τέτοιων ασθενειών. Αυτό είναι που στην ουσία δείξαμε σε πειραματόζωα,
0: mm-hmm.
1: ότι δηλαδή ενισχύοντας τη δραστικότητα αυτού του ειδικού ενζύμου που ρυθμίζει την αυτοεπιδιόρθωση των κυττάρων, μπορούμε να κάνουμε τα κύτταρα πιο ανθεκτικά. Και μάλιστα στα πειραματόζωα αυτό οδηγεί και σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Εκτός από καλύτερη υγεία σε μεγάλες ηλικίες, οδηγεί και σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
0: Ναι. Τα νευρικά κύτταρα έχουν μια ιδιομορφία, σας άκουσα να λέτε. Είναι αυτά τα οποία στην πραγματικότητα διατηρούν τη λειτουργία τους για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς γερνάμε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τα νευρικά μας κύτταρα έχουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Είναι τα μακροβιότερα κύτταρα του οργανισμού μας. Πολλά από αυτά έχουν γεννηθεί πριν καν γεννηθούμε εμείς. Ακριβώς, πριν καν γεννηθούμε εμείς. Και θα μας συνοδεύουν την μεγάλη τους πλειοψηφία για όλη μας τη ζωή. Οπότε δεν υπάρχει τρόπος αναπλήρωσης. Δεν υπάρχει τρόπος να αναπληρωθούν τα κύτταρα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να διατηρούν τη λειτουργία τους για δεκαετίες ή και για πάνω από 100 χρόνια, αν είμαστε τυχεροί κάποια.

0: μας.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα πρέπει να διαθέτουν εκείνους τους μηχανισμούς αυτοεπιδιόρθωσης βλαβών, εκείνους τους μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να αποτοξινώνονται από χαλασμένες πρωτεΐνες, βλάβες που μπορεί να συσσωρευτούν.
1: Αυτοκαθαρισμός δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο του το κύτταρο θα ανανεώνεται, θα καθαρίζεται. Ναι. Μάλιστα.
0: Υπάρχει λοιπόν ένας φυσιολογικός μηχανισμός που το κάνει αυτό και εμείς αν τον τροποποιήσουμε κατάλληλα μπορούμε να τον ενισχύσουμε και να έχουμε έτσι ανθεκτικότερα κύτταρα, φθορά και στην ουσία να αποφύγουμε την ανάπτυξη ασθενειών όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα, που πλέον γίνεται πάρα πολύ συχνή ασθένεια, ήταν σπάνια ασθένεια, αλλά λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της ηλικίας πλέον είναι μια από τις πιο συχνές παθήσεις και μάλιστα θεωρείται ότι θα πάρει και διαστάσεις πανδημίας.
1: Είναι αποκαρδιωτικά τα στατιστικά. Αυτά δηλαδή που λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θα νοσεί από άνοια, από Αλτσχάιμερ. Παρ' όλα αυτά, για να μην εστιάζουμε μόνο στο αρνητικό, έχει γίνει και μια πολύ. Η έρευνα έχει κάνει θαύματα και στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, έχουν ξεκλειδωθεί νομίζω πολλά μυστικά στην πορεία των χρόνων και μέσα στα εργαστήρια. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή και στη θεραπεία.
0: Ακριβώς όπως είπατε, επειδή υπάρχει πολύ σημαντική ερευνητική προσπάθεια σε όλο τον κόσμο, πάρα πολλά εργαστήρια μελετούν τα φαινόμενα αυτά, μελετούν τις ασθένειες αυτές και έχει γίνει σημαντικότατη πρόοδος, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια και των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τεχνολογιών που μας επιτρέπουν πλέον να αναλύουμε πάρα πολύ εύκολα το DNA των κυττάρων, τις πρωτεΐνες, τα μικρά μόρια, το μεταβολισμό των κυττάρων. Έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική πρόοδος και πιστεύω ότι αυτή η πρόοδος θα οδηγήσει τελικά στην ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης αυτών των ασθενειών που τώρα είναι
2: 88,6 νούμερο 1.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: something I wanna talk about.
1: Μόνο επιτυχίες!
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: το πας.
1: Νούμερο 1. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30.

0: Ό,τι ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική
1: Λοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
3: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα.

0: σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
1: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
1: Black Dog.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Nova 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.

0: Ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Γιάννης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
7: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.

0: ξέρω εγώ, Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: χτίζουμε το μέλλον. Με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
0: Έψιλον. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 25

Diagnosis Air Condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Μαθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγει η πάνω.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
4: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
5: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
8: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό

0: κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: να τα ξέρω εγώ, Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς. Πέντε.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη

0: ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνι.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Χωρίς καμία.

Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.